10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε λοιπόν την κούπα έτσι, από τον Ολυμπιακό. Είχαμε Μίλτο Τεντόγλου να επιστρέφει.
1: 8-46 ο Άτιμος.
0: Με 8-46. Εντωμεταξύ, σαν σήμερα, είχαμε Τζέσε Όουενς, παιδιά, να περνάει τα 8 μέτρα στο μήκος.
2: Και το τότε 1935. Λέγανε αυτό αξεπέραστο.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει.
2: Δεν πρόκειται να το μεταλληφθεί.
0: Είχε σπάσει και 6 παγκόσμια ή 5 ή 6 παγκόσμια ρεκόρ σαν σήμερα.
1: Μπράβο,
0: ο τρομερός αυτός αθλητής. Φοβερά γεγονότα. Δυστυχώς είχαμε και ένα πολύ δυσάρεστο, βέβαια. Το συζητούσαμε εδώ με τα παιδιά για την αγαπημένη μας
1: γονιά. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Που έφυγε,
1: πάρα πολύ για αυτή τη γυναίκα.
0: Υπάρχουν και πλάνα στη τηλεόραση τώρα. Εντάξει, είναι πολύ δυσάρεστη αυτή
1: ένας
0: η είδηση.
1: Ένας πολύ καλός άνθρωπος, εγώ. Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ
1: δυνατός, γιατί έδινε μια μάχη πάρα πολλά χρόνια και
0: ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ, ενώ δεν την γνωρίζω, δεν ξέρω εσύ αν είχες την ευκαιρία
0: ήξερε, βέβαια,
1: να κάνεις παρέα μας.
0: Είχαμε
1: έτσι,
0: κάνει
1: εγώ,
0: και μια μεγάλη δουλειά στη Μύκονο, θυμάμαι, πριν παντρευτεί. Είχαμε ένα event πάντων που το είχαμε παρουσιάσει μαζί και είχαμε γίνει και φίλοι, έτσι, και τον Τριανό είχα γνωρίσει μετά.
1: Τι ωραίο ζευγάρι, παιδιά.
2: Ο οποίος λένε όλοι ότι ήταν.
0: Στάθηκε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή ήταν κολοσσός, ήταν το παρατσούκλι του και έτσι ακριβώς όπως το λες. Όλα τα χρόνια.
0: Όπως το λες, ναι. Κουράγιο, δύναμη και τα συλληπιτήριά μας πραγματικά. Λοιπόν.
2: Εκλογές στην Κύπρο που παρακολουθήσατε καθόλου?
0: Κάτι λίγο, ναι.
2: Μπήκε και ο Φιδίας.
0: Μπήκε ο Φιδίας στο κόλπο, ναι, ναι.
2: Μπήκε και ο Φιδίας με 4 βουλευτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα δεν ήταν μόνο ένα πυροτέχνημα τότε στις ευρωεκλογές που έκανε, του άρεσε η πορεία από εκεί πέρα των φίλων Κυπριών και είναι και στην Κυπριακή Βουλή πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε νέο κόμμα ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα. Σκάνε νέα κόμματα.
0: Καριστιανού το ξέρουμε, το συζητήσαμε.
1: Η Πηξίδα, η Πηξίδα.
2: Αυτό λέω.
0: Πηξίδα θα λέγεται.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι το όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Το ξέρεις, Γιάννη, εσύ?
2: Όχι.
0: Ούτε εγώ.
1: Εγώ το ξέρω.
2: Αλήθεια,
1: το
0: ακούω.
1: Μου το είπανε χθες.
2: Ποιος το είπε?
0: Το ακούω, αλλά.
1: Μου το είπανε κάποιοι που το ξέρουν.
0: Και το πέταξε έτσι.
1: Όχι, δεν έπρεπε.
2: Εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν πάντω
1: δεν
0: το
1: ξέρω. Εγώ το ξέρει πολλοί κόσμο, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, ακούγεται αυτό, αλλά δεν ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Έτσι μου είπανε εμένα, ότι το όνομα είναι Πηξίδα.
0: Έτσι, κανονικά το. Το είπε πάντω η Κατερίνα Καραβάτου πρώτη, αν είναι αυτό.
2: Αν είναι η πρώτη που το λε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το λέτε αλήθεια αυτό?
0: Αλήθεια.
1: Έχω κάνει βλακεία.
2: Βλακεία.
1: Πιστεύω.
2: Δημοσιογραφική αποκάλυψη, μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ήταν αποκλειστικό το οποίο έδωσε στον τρόπο 89.
2: Δεν έχει ακουστεί όντως.
0: Ότι το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
2: Όχι, δημόσια δεν έχει ακουστεί.
0: Το έχεις ακούσει εσύ.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Δεν το λέμε όμως ακόμα.
1: Συγγνώμη, όλοι το ίδιο δεν έχουμε ακούσει ότι είναι το Πηξίδα.
0: Θα δούμε όμως. Μπορεί να έχει.
2: Μπορεί να υπάρξει και έκπληξη τη τελευταία στιγμή.
0: Μπορεί να έχει και σχέση με την πατρίδα μέσα, λένε. Να υπάρχει η λέξη πατρίδα.
1: Πατριδοπηξίδα δηλαδή.
0: Όχι.
2: Πηξιδοπατρίδα.
1: Πηξιδοπατρίδα.
0: Θα δούμε. Πάντως τα χρώματα τη Μπαρτσελώνα. Ή του Πανιωνίου, έτσι δεν είναι?
1: Τα χρώματα με έχουν ενθουσιάσει.
0: Μπλε κόκκινο.
1: Τα χρώματα
2: μπλε κόκκινο. Μπλε για την πατρίδα μας, κόκκινο για τους αγώνες μας.
0: Για τους αγώνες.
2: Όπως είπα.
1: Με έχουν ενθουσιάσει τα χρώματα, αλήθεια σας το λέω.
0: Ωραία.
2: Αν τελικά ονομαστεί Πηξίδα, έχω προτείνει.
1: Καλή Πηξίδα το λένε.
2: Έχω προτείνει ως.
0: Ναι. Σίγουρο.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Ως πώς να το πω. Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα. Την Πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Μου κλέβει.
2: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει. Όχι με τρελαίνει, τρελαίνει την Πηξίδα μου. Και δείχνει όπου πας, Χριστό.
1: Και δείχνει όπου. Πάρα αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
2: Δηλαδή, όποτε ανεβαίνει ο Αλέξης να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter
1: Αλλά,
0: Game,
1: βέβαια,
0: παιδιά.
1: Συγγνώμη, Χρήστο,
0: ναι, ναι.
1: Αν παίζει η Ευρυδίκη, εγώ προτιμώ να παίζει το κομψί κομψά.
2: Τι σχέση έχει αυτό με την Πηξίδα όμως?
1: Είναι τη Ευρυδίκη.
2: Μα δεν είναι
1: που έχει
2: είναι
1: τραγουδήσει
2: πηξίδα,
1: την Πηξίδα, που έχει ονομάσει ο Αλέξης το κόμμα, που δένουν όλα γλυκά. Και είναι και καταπληκτικό τραγούδι το Κομψί Κομψά. Και είναι και στα γαλλικά, που είναι και ένα άνοιγμα στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
0: Και ο Ζορντουί.
1: Ο Ζορντουί.
0: Τι θα
1: παίξουμε? Αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που είναι το
0: Letter Game.
1: Letter Game,
0: λίγο,
1: το οποίο δίνει όμως ένα σετ καλλιντικών από τη Ζαρτό.
0: 2-11-18-91-8-9-8 να πούμε το τηλέφωνο. Ετοιμαστείτε, πάρτε μας, σας περιμένουμε.
1: Θέλω να σας πω λίγο λοιπόν σε αυτό το σημείο τώρα. Και ενώ ο Χρήστος είναι σε έναν υπερβατικό
0: φορεσμό,
1: φοράς ένα μπλε. Που θα έλεγε κανείς τι είναι αυτό το
0: μπλε. Δεν έχει τι φοράω.
2: Μπλε για την πατρίδα μας, κόκκινο για τους αγώνες μας.
0: Είναι του Ολυμπιακού,
2: αξιότιμο. Μπλε κόκκινο.
1: Ρε δεν το είπε ο Σερ μέσα.
0: Το είδες ότι είναι του Ολυμπιακού?
1: Ρε δεν το είπε.
0: Το είπες στον αέρα.
1: Τώρα θα το πω όμως.
0: Πες το, γιατί δεν το λες.
1: Είναι μπλε και λέει ο άλλος. Τι μπλε, γιατί δεν φοράει κόκκινα. Και όμως είναι του επίσημου Ολυμπιακού η στολή.
2: Με αυτό πας και θυσίω άνετα αύριο. Είναι τα χρώματα που πρέπει.
1: Ακριβώς.
2: Πας θυσίω αύριο και είσαι πρώτη μούρη.
1: Ρε θα πάμε στο θυσίω αύριο.
0: Τι. Παιδιά, εμείς είμαστε.
2: Θα έχει πολύ κόσμο.
0: Σε απόσταση από όλους, κοντά σε όλους, κριτικάρουμε όλους, δεν είμαστε ποτέ με κανέναν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είμαστε.
2: Για ρεπορτάζ.
1: Θα πάμε να δούμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάμε να πιούμε καφέ μεθαύριο.

0: 99,8. Είναι το Letter Game, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Είμαι η Μέλπο.
0: Μέλπο,
1: Μέλπο, ωραίο. Τι ωραία που τα λέμε σήμερα το πρωί.
0: Μέλπο, είδες χθες το παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, ωραία, okay. Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Μέλπο.
2: Χθες να ξέρετε ότι ήμουν και στο Καραϊσκάκι για το ένα ρομποτικό τερματοφύλακα που θέλαν τα παιδιά μου να πάνε. Και είχα πάθει 18 κεφαλικά, γιατί εγώ είμαι πράσινη.
3: Τα πιάσε το ρομπότ τερματοφύλακα.
2: Κάποια τα βάλανε κιόλα.
3: Α, βάλανε και μερικά, ε.
0: Συγγνώμη,
2: ναι.
0: Είχε ρομπότ τερματοφύλακα και του σουτάρανε.
2: Αμέ.
3: Έλα, ρε.
0: Καταπληκτικό.
2: Αυτό το παιχτούρε.
1: Να σου πω λίγο. Τι ήταν αυτό όμως, ήταν κάποια παρουσίαση, ήταν ένα event, τι ήταν αυτό, γιατί δεν το ξέρω.
2: Το έχει το Καραϊσκάκι αυτό, το έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας και καλά τερματοφύλακας που σου βάζουν βαθμό δυσκολίας εύκολο-δύσκολο. Σου τάρουν τα πιτσιρίκια, 7 ευρώ τα. Να το πω και αυτό, τα 5 σουτ.
3: 7 ευρώ τα 5 σουτ.
2: Να το ρίξουμε
1: στην εκπομπή, πολύ ωραίο θέμα.
0: Είναι ρομπότ κανονικό από αυτά που βλέπουμε, δηλαδή Star Wars και τέτοια.
2: Τα μία χάρτινη καρικατούρα είναι που πάει και.
0: Αυτό που κάνει δεξιά-αριστερά, λες.
2: Αυτό, ναι, αλλά το λένε ρομπότ.
0: Ρομπότ.
3: Δεν είναι εύκολο να πούμε να μιμηθεί. Δηλαδή λένε τα ρομπότ, τα κάνουν όλα. Είδες ένα ρομπότ που έγινε viral που
0: χόρευε Μάικ Τζάκσον. Ναι, ναι, το είδα.
3: Και φάγε τα μούτρα του.
0: Πάρω στα σκαλιά.
3: Σκοτώθηκε.
0: Έχει δουλειά ακόμα.
3: Δεν είναι εύκολο να κάνει moonwalking ρομπότ.
0: Έχουμε πορεία ακόμα.
1: Γιατί του βάζουν να κάνουν τέτοια πράγματα.
3: Αυτά νομίζω ότι μπορεί να τα κάνουν όλα.
1: Όταν πήγε η Γερμανία, γύρισε μετά τη Eurovision στη Γερμανία, την υποδέχθηκε ένα ρομπότ. Γιατί? Ότι τι.
0: Η Γερμανίδα, είπε.
3: Η εκπρόσωπο τη Eurovision.
1: Τρεις
3: δεν ήταν αυτές.
0: Ναι, ναι, τρεις ήταν. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: τι, μία και τρεις.
3: Η leader.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα.
1: Front woman.
2: Θέλω να σα πω κάτι. Με ακούει η Κρίσα, μία συνάδελφό μου. Έχουμε τρέλα με αυτό το παιχνίδι και παίρνουμε κάθε μέρα, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνουμε γραμμές.
1: Τώρα όμως πέτυχες.
2: Ναι, Χρύσα, ακούς. Θέλω να τα βρω. Βοήθεια από εκεί που είσαι, γιατί πάμε σε δουλειά και δύο.
1: Α, πολύ καλά. Χρύσα, τα φιλιά μας και σε σένα. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πώς μπορεί να βοηθήσει η Χρύσα, με ποιο τρόπο?
1: Θα στέλνει μηνύματα.
2: Θετική ενέργεια, έχει πολύ αυτό το άτομο. Έχει πολύ. Okay.
1: Μπράβο, ρε Χρυσάρα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα μη.
2: Με το γράμμα μη, τέλεια.
0: Ζώο.
2: Μαϊμού.
0: Όνομα.
2: Μέλπο.
0: Πράγμα.
2: Μυγοσκοτόστρα.
0: Φυτό, φυτό.
2: Φυτό, μυρτιά.
0: Φαγητό.
2: Μακαρόνια.
0: Πόλη.
2: Μιλάνο.
0: Χώρα.
2: Χώρα. Χώρα Μαδαγασκάρη.
0: Επάγγελμα.
2: Μικροβιολόγος.
0: Mm-hmm. Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Πω. Είσαι πολύ κοντά.
2: Μίλαν.
0: Ωραία. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Μίσιγκαν.
0: Πολύ καλή. Η λίμνη Μίσιγκαν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Μπράβο, Μέλπο.
1: Ήτανε που χρειαζόσουν και τη Χρύσα. Χρειαζόσουν τη Χρύσα. Το θέμα είναι να δώσεις και μία από τις κρέμες της Ζαρτό στη Χρύσα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Για την ενέργεια που σου έστειλε.
0: Πήρες το χρυσό.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Για λίγο τέρμα τη φωνή.
4: Και μας άρεσε.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Yay, yay, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πρωινό στον δρόμο, 89,8. Τελείωσε η Eurovision, τελείωσε
1: το Final Four.
0: Τώρα πάμε. Τι ξεκινά, το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ σε λίγο.
0: Πριν το Μουντιάλ όμως, έχουμε. Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Τελικό Champions League.
2: Βέβαια, το Σάββατο.
0: Έχουμε
1: πότε
0: το Σάββατο.
1: Είναι αυτό πάλι.
2: Σάββατο
0: βράδυ.
1: Που παίζει Παρί.
0: Παρί σε Ζερμέν.
1: Arsenal.
0: Με Arsenal έχουμε τώρα. Περιμένουμε αυτό και μετά έχουμε Μουντιάλ.
2: Mm-hmm.
0: 11 του μήνα ξεκινάμε, Γιάννη.
2: 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: 11 Ιουνίου.
1: Στο Μεξικό,
2: Γίνεται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πού ξεκινάει η πρεμιέρα? Πού πηγαίνουμε?
0: Το πρώτο...
2: Καλή ερώτηση.
0: Καλή ερώτηση, θα απαντηθεί σε πολύ
2: Φαντάζομαι
0: λίγο.
2: Φαντάζομαι δύσκολο να το έχουν δώσει στους Μεξικάνους. Θα το έχουν οι.
0: Πρέπει να είναι καμιά
2: Βοστόνη.
0: Θα το
2: έχουν οι Αμερικάνοι, αλλά κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, 11 Ιουνίου, όχι, έχεις δίκιο, για... είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το πρώτο παιχνίδι, άρα φαντάζομαι θα γίνει στο Μεξικό.
1: Μεξικό, επειδή είναι Νότια Αφρική. Θα...
2: Επειδή είναι το Μεξικό.
1: Μεξικό,
2: Νότια Αφρική.
0: Τι ώρα είναι, τι ώρα το πρώτο.
2: Τόπος διεξαγωγής, Banorte Stadium. Πόλη του Μεξικού.
0: Ναι, ναι. Και τι ώρα θα είναι?
2: 10 η ώρα το βράδυ.
0: 10 σε
2: εμάς. Ώρα Ελλάδος.
0: 10 ώρα Ελλάδος. Άρα εκεί.
2: Τι ώρα στο Μεξικό?
0: Ναι.
1: Πρωί.
0: Τι ώρα θα είναι εκεί?
1: Υποχρεωτικά.
3: Μείον 7.
2: Μεσημεράκι.
1: Μεσημεράκι.
2: Εκεί 2-3 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Περίεργες ώρες, έτσι.
1: Δεν βολεύουν, παιδιά.
2: Μεξικό είναι... καλοκαίρι, 3 το μεσημέρι, θα στάξει από τη ζέστη.
0: Είναι
2: τώρα.
0: Κάτι παιχνίδια, παιδιά, που είναι στις 5 η ώρα.
2: Τα ξημερώματα
0: για μας. Άρα θα βλέπουμε 5. Ναι. Με 7 θα ερχόμαστε κατευθείαν εδώ. Ξεκινάει η Κατερίνα την εκπομπή, Γιάννη.
2: Βέβαια.
0: Θα λέει καλημέρα.
1: Α, έτσι το έχετε σκεφτεί. Ω, δεν γίνεται.
0: Καλά, ξεκινά τα πρώτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Τα πρώτα, θα παίρνουμε εμείς μετά κατευθείαν. Σου λέμε τα φρέσκα νέα.
1: Έχουμε τηλεορασίτσα εδώ πέρα. Θα το βλέπετε ενώ θα κάνουμε εκπομπή.
0: Πώς θα γίνει, δεν
2: πώς
0: μπορούμε
2: γίνει,
0: να ακούμε, δεν γίνεται.
2: Αυτό.
0: Πρέπει να έχουμε.
2: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Πράγματα να λέμε, δεν μπορούμε να μην παρακολουθήσουμε
1: και
0: Μουντιάλ.
1: Και το άλλο πώς θα γίνει όμως. Και το άλλο δεν γίνεται.
0: Συγγνώμη, εσύ δεν.
1: Μόνη μου.
0: Δεν είσαι ικανή να κρατήσει μόνη σου.
1: Όχι.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα το έχει.
2: Όχι μία εκπομπή. Τρεις εκπομπές κρατάς.
0: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
2: Τρεις.
0: Πολύ... καλά, 100%. Δεν υπάρχει. Υπερταλαντούχο κορίτσι.
1: Το διάστημα αυτό που θα είμαι μόνη μου, γιατί εσείς θα βλέπετε.
0: Για ένα μήνα.
1: Για ένα μήνα.
0: Για ένα μήνα σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Αρετάκι, δες την τίλη θα κάνω τώρα. Ένας μήνας.
2: Και εγώ απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Λέγε, 11 Μαΐου με. 11
2: Ιουνίου.
1: Με 11 Ιουνίου.
0: Με παραπάνω.
2: Με 19 Ιουλίου.
1: Με 19 Ιουλίου. Πόσες εκπομπές είναι αυτές?
2: Θα είναι 30.
1: Θα είναι 30. Λοιπόν, 30 εκπομπές, πόσα θα μου δώσετε?
2: Καλά, αυτό μεταξύ φίλων είναι δυνατόν.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Αφού δεν θα τα πάρεις, αφού δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Θα τα πάρω.
2: Αφού δεν θα τα πάρεις.
0: Περίμενε, να μην έρθουμε καθόλου. Να μην έρθουμε καθόλου.
1: Δεν έρχεστε καθόλου.
0: Oh,
1: παίρνω
0: καλά.
1: Το μισθό ενός μήνα και το δικό σου και το δικό σου.
0: Εγώ δίνω, ναι.
2: Τον παίρνω σίγουρα.
0: Εγώ πληρώνω.
1: Πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έγινε.
0: Εγώ μέσα είμαι. Εγώ το λέω.
2: Και εγώ το λέω. Το δίνω, λέω.
1: Παίρνω κύριο Φωτόπουλο. Και παίρνω για ένα μήνα 3 μισθούς.
0: Οκ.
2: Τρεις γιατί?
0: Τι θες το αρετάκι?
2: Α, ναι, νόμιζα 3 έξτρα.
1: Το δικό μου, το δικό σου και του Χρήστου.
0: Αρετάκι,
1: θα πάρεις ποσοστά επί των πωλήσεων.
0: Αν
1: το
0: μιλάει, αν μιλάει
1: αυτό,
0: βέβαια ο Ρετάκης.
1: Θα μιλάει, θα κάνει. Θέλω να είσαι λίγο απλά χαρούμενος.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά, μην του ζητάς και στα δύνατα τώρα.
1: Λίγο,
2: τι χαρούμενος.
1: Θέλω λίγο, ξέρεις, θα κάνουμε. Θα λέω
2: άκου
1: κάτι
2: χαρούμενος.
1: Και το μόνο που θέλω από σένα και θα πληρώσω, ρε φίλε, γι' αυτό είναι να γελάς.
0: Έτσι,
1: θα λέω ανέκδοτο, θα γελάς υποχρεωτικά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.

0: Δρόμος 89,8. Και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Έχεις κάτι καλό ή λόγω της νίκης του Ολυμπιακού τώρα έχουν πέσει κάπως τα πράγματα?
2: Παραμένω ανεπηρέαστος από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω.
1: Δεν φαίνεται, γιατί με το που μπήκαμε σήμερα με το Χρήστο μέσα στον ραδιοθάλαμο που λέει
2: ραδιοθάλαμο,
1: και η κολόνα της εκπομπής, εσύ είδαμε αμίλητο με κατεβασμένα τα στόρια και τα φώτα.
0: Με ένα πουκαμισάκι χαβανέζικο.
1: Ναι.
0: Ναι. Να μιλάει για... Να μας λέει Χαβάη 5-0.
1: Διάφορα άλλα άσχετα.
0: Οι διακοπές έρχονται.
1: Ενώ την Παρασκευή σε είχαμε αφήσει να λες. Τι έλεγε για τα παπούτσια των Ολυμπιακών, ότι πρέπει μέσα στο ΟΑΚ να βγάλουν τα παπούτσια για να μπουν μέσα και τέτοια.
2: Φάνηκε τώρα, φάνηκε.
0: Προχωράνε.
1: Τι κολλάγανε.
2: Λοιπόν. Για άξιση πληροφορία.
0: Μα και να σου πω κάτι, και αυτός ο Ολυμπιακός να έχει δύο εξοχικά τώρα.
1: Τι μπέρδεμα αυτό με το εξοχικό. Το ρώτησα και στην εκπομπή. Λέω, στο ΟΑΚΑ δεν γίνεται, γιατί το λένε εξοχικό?
0: Δηλαδή, όποιο και αν πας σε κάθε γειτονιά.
2: Είδε, κοίτα να δει.
0: Και σκέψου, μόλις γίνεται και το Παναθηναϊκό σε Βοτανικό.
2: Να είστε και εκεί.
0: Αυτό,
2: δεν ξαναλαμβάνουμε τελικό.
0: Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Ποτέ στην Ελλάδα ξανά.
1: Να πω όμως κάτι σε αυτό το σημείο πριν την άκρη στην προφορία. Εγώ δεν έχω μπει μέσα.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει.
1: Αλλά να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι καταπληκτικό,
2: ναι, είναι
1: το γήπεδο, ρε. Μόνο που το έβλεπα.
0: Το ΟΑΚΑ. Εννοείται, ρε.
1: Τι φάση είναι αυτό, ρε.
0: Είναι γήπεδαρα. Εννοείται. Μα
2: λοιπόν,
0: τα γήπεδα είναι.
2: Ο Αλβέρτο θέλει να με εκνευρίσει ακόμη περισσότερο από ότι ήμουν εκνευρισμένο σήμερα το πρωί. Έφερε μία έρευνα από το University College του Λονδίνου, η οποία κυκλοφόρησε
1: τώρα. Είναι καλό πανεπιστήμιο αυτό.
2: Είναι καλό πανεπιστήμιο, γι' αυτό την έφερε κιόλας. Αν είναι κανένα πανεπιστήμιο, μάπα δεν τη φέρνει.
1: Ναι.
2: Τώρα έφερε και το πανεπιστήμιο που είναι καλό για να με εκνευρίσει ακόμη περισσότερο. Διότι τώρα τελευταία, όπως είναι γνωστό και όπως φαίνεται, έχω αφιερωθεί.
1: Αν νόμιζα, έχεις αδυνατήσει.
2: Ακριβώς, και έχω αφιερωθεί στη γυμναστική.
1: Βέβαια, έχεις αφιερωθεί.
2: Έτσι. Με ρωτά λοιπόν.
0: Η γυμναστική το ξέρει αυτό.
2: Άσε τώρα. Πώς πάει το γυμναστήριο? Του λέω πάρα πολύ καλά. Είμαι συνεπέστατος. Αυτό φαίνονται τα αποτελέσματα κτλ. Τσαπακόπος μου λέει. Του λέω τι τσαπακόπος, είσαι τρελός.
1: Δεν του είπες, είμαι αριστερός και κάνω personal. Με έχουν πάρει όλοι
2: τόσο υδρότα εκεί. Βέβαια, προσπαθώ, του λέω εδώ, γιατί τώρα εντάξει, δεν είμαι πια και τόσο πιτσιρικά. Όχι όσο ήμουν. Και μεγαλώνουμε λιγάκι. Και πρέπει να κρατούμε το σώμα μας σε μια.
0: Όχι.
2: Παπ μου κολλάει την έρευνα του University College του Λονδίνου, το οποίο λέει ότι.
1: Τι.
2: Πάω κατευθείαν στο συμπέρασμα της έρευνας.
1: Ναι.
2: Το να επισκέπτεσαι γκαλερί, μουσεία και να διαβάζεις βιβλία ωφελεί καθοριστικά την υγεία σου, αυξάνοντας τη διάρκεια τη ζωή σου, επιβραδύνει τη γύρανση περισσότερο από ότι η γυμναστική.
1: Θα ζήσουμε πολλά χρόνια, Χρήστο.
0: Και του λέω...
1: Δεν πάμε σε μουσεία να διαβάζουμε βιβλία. Γκαλερί, δηλαδή να πάω να
0: αγοράσω. Είπε, γκαλερί.
1: Γκαλερί να πάω να αγοράσω δεν έχω, όχι, δεν πηγαίνω. Αλλά σε μουσεία πηγαίνω.
0: Έργα τέχνης, πας.
1: Πάω, βέβαια πάω. Και σήμερα θα πάω στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Α, στο καφέ απέναντι λες.
1: Όχι στο καφέ, ρε, μέσα.
0: Ωραία, πάμε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας.
0: Ωραία, λοιπόν,
2: πήρα τηλέφωνο στον Γιώργο τον Καρτάλο. Του λέω, φιλαράκο, κόβω το γυμναστήριο.
1: Και σου
2: ξεκινάω συνδρομή σε σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γκαλερία γκάφι.
0: Ναι, αλλά να αγοράσει κανένα πίνακα.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Στο τέλος, δεν, ή όχι.
2: Να χαζεύεις, λέει.
0: Α, να χαζεύεις.
1: Δεν χρειάζεται να αγοράζει.
0: Όχι, εργάκι.
2: Όχι, χαζεύεις.
1: Ο Κορδόνης, άμα αγοράσει πίνακα, θα του φύγουν 10 χρόνια από τη ζωή του με αυτά που θα δώσει.
0: Καλό είναι ο κύριος Καρτάλος να μας δώσει κανένα πίνακα.
2: Δεν πρέπει να δώσει κάτι.
0: Και να μας προσελκύσει να πάμε με αυτόν τον δρόμο.
2: Βέβαια, έτσι γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γιατί η γυναίκα του κυρίου Καρτάλου με συμπαθεί πάρα πολύ.
2: Αλήθεια.
1: Το θυμάσαι?
0: Που
1: είχαμε πάει στο θέατρο για να δούμε τη Μαρία. Και ήταν εκεί πέρα.
0: Μαρία Σολομού.
1: Τι γλυκά λόγια μου έλεγε.
0: Στο έργο της
1: Κιτσοπούλου. Τη Λένας μας. Με σχηροθεσία πια.
0: Τη Φρόσο τη Λίτρα.
1: Που είναι η γυναίκα πιανού.
0: Του Γιάννη του Κακλέα.
1: Που τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: Και όλα δένουν γλυκά. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: από κοντά, να είσαι μέσα.
1: Νομίζω θα ήθελα, ναι.
0: Δεν είσαι σίγουρη όμως.
1: Όχι,
0: ήταν τη Φουρέιρα, πάντω χάρη. Ήταν η Φουρέιρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Άντρα της.
0: Ήταν ο Τετοκούμπο, ήταν δίπλα του ο Άνθιμος.
2: Ο Λάνθιμος. Είπες Άνθιμος, δεν πειράζει.
0: Άνθιμος είπα.
2: Νομίζω, ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και ο Άνθιμος εκεί, βέβαια. Ο Ανανιάδης. Αλλά βασικά ο Λάνθιμος ήταν σίγουρα.
0: Ο Λάνθιμος, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Εάν είσαι μέσα, σε ποιον θα θέλει να κάθεσαι δίπλα. Ποιο θα θέλει δίπλα σου να είναι.
1: Ο Τετοκούμπο.
0: Έτσι.
1: Με τρέλα.
0: Και όχι ο Λάνθιμος, ο Γιώργος ο Λάνθιμος.
1: Νομίζω καθόταν δίπλα-δίπλα, οπότε θα ήμουν και δίπλα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να είμαι ανάμεσα στον Τετοκούμπο και τον Λάνθιμο.
2: Σάντουιτς.
0: Να είσαι ανάμεσα.
1: Ναι, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
0: Να σε έχω βάλει.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ο
2: Κωστόπουλος. Για να συνδυάζει την κουλτούρα με τον αθλητισμό, το πνεύμα με το σώμα, τα μούσκουλα με τη σκηνοθετική ματιά.
1: Όλο. Ο Κωστόπουλος που ήταν και στον ένα και στον άλλο αγωνό, ο Πέτρος.
0: Πήγε και στους δύο αγώνες.
1: Και στους δύο είχε πάει. Μας είπε μάλλον και στην εκπομπή ότι καθόταν δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη που ήταν ό,τι καλύτερο γιατί το εξηγούσε και τι συνέβαινε και τα λοιπά και ήταν θεϊκό.
2: Γιατί δεν καταλάβαινε τι γινότανε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλύτερα.
0: Ένας μπασκετικός και ειδικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης που ήταν και υπερπαίχτης και φοβερός προπονητής μπορεί να σου πει πολλά μυστικά.
2: Εντάξει, τώρα που είναι το παιχνίδι,
0: εγώ με ποιον το βλέπα εγώ.
2: Με ποιον το βλέπεις?
0: Με Ρογκαβόπουλο.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Και με μεγάλη παρέα ήταν και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Σου εξηγούσε τίποτα.
0: Εξηγούσε τα συστήματα. Ναι.
1: Ποιος είναι?
0: Και έλεγε ότι.
2: Ένας μπασκετμπολίστος του Παναθηναϊκού.
0: Και έλεγε έτσι, όπως βλέπει το παιχνίδι, πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερη ενέργεια στο τέλος. Δηλαδή πραγματικά το.
1: Μπράβο του όμως.
0: Το διάβασε σωστά το παιχνίδι.
1: Αντικειμενικό.
0: Και ήταν από αυτούς που έλεγε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ανήκει στην πλευρά που έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει εύκολα γιατί δεν έχει ψηλούς η Ρεάλ. Αποδείχθηκε μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Εντάξει, το ισπανικό μπάσκετ ούτως ή άλλως είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν,
1: άσχετο τώρα σε σχέση με αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, που σήμερα ποια παγκόσμια μέρα είπαμε ότι είναι.
0: Παγκόσμια μέρα βιβλιοπωλείου, πετσέτας.
1: Πετσέτας. Γιατί είναι τις πετσέτας, είπαμε, γιατί είναι βγαλμένο.
0: Γυρίστε το γαλαξία με το stop.
1: Του Ντάγκλας Άντα.
0: 1978.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έχοντας στο μυαλό μου, ας πούμε, αυτό το περιστατικό, εννοώ, όχι το περιστατικό, αυτή την αφορμή θα έλεγε κανένας με την πετσέτα και το auto-stop. Θυμήθηκα ένα auto-stop, το μοναδικό auto-stop που έχω κάνει. Έχετε κάνει auto-stop. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάνει 7.000 auto-stop, Δεν φοβάσαι. Εσύ, Χρήστο, έχεις κάνει.
0: Έχω κάνει και εγώ auto-stop. Ναι. Και έχω πάρει με auto-stop, έχω πάρει άτομα, παλιά βέβαια, και έχω κάνει και auto-stop.
1: Ο μπαμπάς μου έπαιρνε. Εσύ, Γιάννη.
2: Προφανώς δεν έχω κάνει auto-stop.
0: Είναι άλλη γενιά.
2: Όχι.
0: Μετά άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ο μπαμπάς στο αυτοκίνητο έχει πάρει ποτέ κανέναν.
0: Παλιά το κάνω.
2: Όσο ήμουν εγώ, όχι. Δεν χωράγαμε κιόλας δηλαδή να το δεις αντικειμενικά. Τώρα όταν ήταν μόνος του, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Εμείς παίρναμε πάντα όταν πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη η παλιόχωρα. Ανέβησε ο μπαμπάς μου κάποιος στον δρόμο που ήταν μικρή διαδρομή και ήξερε τους ανθρώπους.
0: Ναι, τότε ήταν.
2: Έχει αλλάξει καιρό τώρα. Σήμερα ποιος θα πάρει άνθρωπο μου εσύ.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Κανένας ποτέ. Κανένας ποτέ. Δηλαδή. Εγώ έχω κάνει μία φορά.
0: Ήταν τρόπος μετακίνησης κάποτε.
2: Ήταν τρόπος μετακίνησης.
0: Τουρίστες, έτσι. Πέραν πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Και το κάνανε πάρα πολύ.
2: Ένα, δύο, τρία, οπ, το ρίξα στο.
0: Σορολόπ.
1: Αυτό είναι σορολόπ. Δεν είναι το ρίξα στο auto-stop. Γιατί! Λοιπόν, έχω κάνει μία φορά στη ζωή μου auto-stop. Αλλά ήμουν στην Ιρλανδία. Όπου τότε σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ.
0: Ανάμεσα από Μπέρμιγχαμ και τέτοια πήγαινε πάλι.
1: Όχι, αυτό είναι στην Αγγλία. Τώρα έχουμε πάει Ιρλανδία. Τότε που έκανα ένα άλλο πτυχίο. Σε ευρωπαϊκές σπουδές. Είναι πολλά. Λοιπόν, ήμουν στο Λίμερικ και σπουδάζαμε αυτό, ένα καταπληκτικό πανεπιστήμιο επίσης. Και είχαμε πάει Σαββατοκύριακο στο Galway. Galway, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε.
2: Συγγνώμη, επειδή λιδωρήθηκα. Αλυτάκι μπατηράκι μέσα στους δρόμους τριγυρνώ, σήκωσα τον μπαϊράκι, δεν με νοιάζει και αν πεινώ. Ένα, δύο, τρία, οπ, ταξιδεύαμε το stop. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, το σορολόπι.
2: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε, ναι.
2: Φιλάκια, υπάρχει το stop στο τραγούδι Αλυτάκι μπατηράκι.
1: Βεβαίως και υπάρχει και το άλλο το stop που πήγε στη Eurovision.
0: Οτοστόπ.
1: Όχι.
0: Οτοστόπ. Οτοστόπ. Οτοστόπ.
1: Οτοστόπ.
0: Λοιπόν, λέγε, Galway.
1: Είμαστε λοιπόν, έχουμε πάει Σαββατοκύριακο στο Galway. Το Galway είναι μια πόλη η οποία είναι δυτικά της Ιρλανδίας.
0: Με πόσους κατοίκους.
1: Δεν ξέρω πώς
0: κάνει. Να ξέρεις.
1: Δεν είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι
1: μια υπέροχη πόλη. Είναι μια υπέροχη πόλη η οποία είναι στον Ατλαντικό. Είναι, μιλάμε, η εκδρομή. Γενικά, αν πας στην Ιρλανδία, πήγαινε στον Galway. Εμείς λοιπόν, ήμουν με τη φίλη μου τη Σόνια, η οποία είχε έρθει από την Αμερική, σπουδάζει στο Χάρβαρτ και έκανε το μεταπτυχιακό της στο Λίμερικ. Και έχουμε πάει λοιπόν στο Galway και τι παθαίνουμε. μένουμε τελείως από λεφτά. Αυτό είναι μια οδή στον Ιρλανδικό πληθυσμό που μοιάζει πάρα πολύ με τους Έλληνες και

0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Που είναι μπατηριδές, τι εννοείς.
2: Αλυτάκι, μπατηράκι.
0: Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι.
1: Α, νομίζω ότι
0: γιατί τι συμβαίνει.
2: Το χάντζες επίσης.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε λεφτά. Και κάναμε το stop. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Ο άνθρωπος που μας πήρε πήγαινε στο Κιλκένι, που είναι νοτιοανατολικά. Καμία σχέση δηλαδή με το που πηγαίναμε εμείς. Αλλά επειδή μας πήγε εκεί, ακούστε παιδιά τι έκανε. Μας πλήρωσε στο Κιλκένι το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Του είπαμε.
2: Να πω τι ήθελε τώρα αυτό ή να μην το πω.
0: Μας άφησε. Μας άφησε στο να ξενοδοχείο. Δεν ήρθε μαζί μας στο ξενοδοχείο.
1: Μας άφησε. Μην το επίπεδο για να μην το ρίξουμε.
2: Εντάξει.
0: Mm. Μας άφησε στο ξενοδοχείο. Είχαμε δώσει.
2: Φίλε, ακροατή, αυτό που σκέφτεσαι ήθελε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν
0: καμία σχέση.
2: Ήθελε, είπα. Δεν είπα.
0: Ήταν ένα πάρα πολύ.
2: Στο πίσω μέρος του μυαλού του.
1: Μπορεί να ήταν. Ναι, ναι.
0: Ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό κύριο.
1: Απλά καλοπροέδρο.
0: Του δώσαμε τη βεβαίωση ότι θα του στείλουμε τα λεφτά. Θα στείλει η μαμά μου, γιατί ήταν τέλος του μήνα, ρε παιδί μου, κτλ. Φυσικά δεν τα δώσαμε τα λεφτά.
2: Θα περάσουμε Άιρις του.
0: Εννοείται. Όχι, δεν υπήρχε Άιρις.
1: Πώς το δώσατε, με τι τρόπο.
0: Το τραπεζικό
2: έμβασμα.
0: Βέβαια.
2: Παπάντζα, αποκλείεται.
1: Περίμενε, πώς το
0: στείλε.
2: Πώς το έστειλε τότε, το 1982.
0: Ποιο? Τι λες, αγόρι μου.
1: Δεν είναι τόσο παλιά.
0: Ποιο
1: ήταν?
0: Το
1: 2000.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Πότε
0: στο 2000 ήταν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και.
1: Όχι,
0: 1998
1: πρέπει να ήταν.
0: 1995 ήταν.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μας έδωσε και ο άνθρωπος και λεφτά για να πάρουμε εσύ το λεωφορείο για να πάμε στο Λίμερικ την άλλη μέρα.
1: Τέλεια.
0: Δεν είναι πάρα πολύ
1: ωραία,
0: όχι,
1: συγκινητικό.
0: Συγκινητικό.
2: Συγκινητικό.
0: Ήταν πολύ παράτολμο.
2: Τι κάνει ένας άνθρωπος.
1: Όχι, ρε,
2: αν είναι καλός.
1: Όχι, εντάξει.
2: Αν
1: όχι.
2: Είναι καλή ψυχή.
1: Εγώ
2: μπράβο, συγκινητικό.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
2: Εννοείται ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Και
2: εγώ να ήμουν στη θέση της Κατερίνας το ίδιο θα έκανε.
0: Εσύ.
2: Και εγώ να ήμουν στη θέση της Κατερίνας το ίδιο θα έκανε.
1: Μπορεί να ήταν στον Ιρά. Στον Ιρλανδικό στρατό.
2: Άμα είναι στον Ιρά, αλλάζουν τα
0: πάντα. Ναι. Ούτε καν.
2: Κατερίνα, άμα ήμουν εγώ, θα
0: κάνω
2: το ίδιο.
0: Οι άνθρωποι στην Ιρλανδία είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι σαν και εμάς. Ναι, φιλόξενοι. Ναι, ναι. Αγαπούν πάρα πολύ τους Έλληνες. Είναι άλλος λαός, ρε παιδί μου. Πραγματικά. Και θεωρούν ότι έχουν και ρίζες ελληνικές.
1: Τέλεια.
0: Πάρτε και αυτό.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
6: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε Σακύρη, πρωινό στον δρόμο. Δρόμος 89,8. 26 Μαΐου σήμερα, Κατερίνα μας.
2: Αχ, θέλω να προσέχεις σήμερα, Χρήστο μου και Γιάννη μου και Δημήτρη μου και όλοι μας.
1: Τι να προσέχουμε?
2: Θα σου εξηγήσω.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω ότι σήμερα είναι η 88η ημέρα.
3: Μεγάλε παίχτη.
1: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Κάτω στο.
3: Α, νομίζω χρονιά σου την 88.
1: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμο, στον Περσικό κόλπο.
3: Έλα, ρε. Ναι, μετράς, ναι. Κρατάς ημερολόγιο.
1: Όχι, το άκουσα. Δεν μου έκανε εντύπωση 88 μέρες, γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, πολύ κρίσιμη μέρα για τις διαπραγματεύσεις.
2: Ναι.
1: Πού θα κοιμανθούν. Βλέπουμε ότι τα πράγματα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για τα καλά, στις διαπραγματεύσεις αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Αναξιόπιστες και οι δύο πλευρές. Χτύπησαν το πρωί, από ό,τι άκουσα, οι δυνάμεις των Αμερικανών χτύπησαν κάποια περιφερειακά πλοία εκεί πέρα. Γιατί λέγανε ότι μεταφέρουν, ξέρω εγώ, στα στενά του Ορμούζ κάτω να βάλουν βόμβες και τέτοια πράγματα.
3: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος στη Λάμψη.
2: Είχε.
3: Εμπόριο ουρανίου.
1: Κάθομαι, Δημήτρη, κάθομαι, μιλά σοβαρά. Κάθομαι, μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
2: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
3: Ουρανίου, έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο, μπράβο σου που είσαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε παιδιά. Αλλά άμα πάμε, λέμε το ιδανικό σενάριο, πάμε σε ειρήνη. Πάμε σε ειρήνη, δηλαδή πάμε σε ένα σχέδιο ειρηνευτικό. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Είδατε χθες που βγήκαν κάποιες φήμες, έπεσε το πετρέλαιο, έπεσαν οι τιμές. Σήμερα πάλι αυξάνονται.
3: Βέβαια,
1: εδώ δεν παίρνουν.
3: Εμείς κρατάμε κόντρα. Δηλαδή πέφτουν οι τιμές. Εμείς λέμε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει.
2: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που για μας δεν είναι τριήμερο, αλλά δεν βαριέσαι.
3: Ναι.
2: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι, λέει, πιο άνετα τα πράγματα για τους ταξιδιώτες, γιατί θα έχει πέσει μενζίνη.
3: Αλήθεια λες?
2: Το λέω, στορκίζομαι, το άκουσα χθες.
3: Θα φύγει πολλοί κόσμος, ακούω.
1: Αυτό το άκουσες χθες όμως.
2: Χθες το άκουσα.
1: Σήμερα
2: ναι.
1: Δεν μπορεί να ακούσει κάτι άλλο. Αυτό είναι το θέμα.
3: Θα φύγει λαός το τριήμερο.
1: Ναι, θα φύγει λαός.
3: Γιατί θα είναι και το πρώτο τριήμερο με καλό καιρό.
1: Και γιατί πεινάνε όλοι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι το γνωστό.
3: Ναι, γιατί
1: πεινάνε μετά από αυτό που ζούμε, Γιάννη.
3: Αν δεις και οι μεγάλοι
1: οικονομολόγοι. Δεν υπάρχει μία.
3: Δείκτης ευημερίας λαού. Πόσοι φεύγουν να πάνε στο Λουτράκι, ας πούμε.
1: Τώρα που πες δείκτης ευημερίας,
3: ναι.
1: Κάπου άκουσα ότι οι Φιλανδοί παραδίδουν μαθήματα πώς να γίνεται ευτυχισμένοι. Κάπου
3: ναι.
1: Το είδες, έτσι.
3: Θα γίνει, θα ανοίξει μια πλατφόρμα.
2: Έχουν σπάσει τα νεύρα οι Φιλανδοί,
1: ναι.
2: Να το βγάλω από μέσα μου.
1: Ευτυχώς δεν κερδίσαν στην Eurovision. Θα μας πάγαμε περισσότερο τα νεύρα.
2: Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Παιδιά, σας σήμερα έχουμε και την δεύτερη περίοδο της μεγάλης. Πώς να το πούμε. Της μεγάλης διαμαρτυρίας που είχε κάνει ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο το 1969 στον Καναδά.
3: Την Ξάπλα, την Ξάπλα.
1: Ξάπλα στο δεύτερο ξενοδοχείο, η πρώτη ήταν στο Άμστερνταμ, η άλλη στον Καναδά, θα τα πούμε αυτά στην
3: πορεία. Τι ωραία να διαμαρτύρεσαι έτσι ξαπλωμένος.
1: Τι ωραία, μια βδομαδούλα την είχα βγάλει.
3: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Και βγάζαν και τραγούδια.
2: Παιδιά, έχω ανάγκη από μια τέτοια διαμαρτυρία μιας εβδομάδας πάρα πολύ έντονα.
1: Ξαπλωμένοι και οι τρεις σε ένα.
2: Αχ, τι ωραίο θα ήταν αυτό, ρε.
1: Όπω, τι ωραίο, καταπληκτικό.
3: Να διαμαρτυρηθούμε, είπαμε.
1: Να τονιρευτούμε λιγάκι, παιδιά. Για πάμε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού εκεί από το Εγάλεο. Μέχρι και τον κόκκινο μήλο, θα τολμήσω να πω. Στη Λεωφόρου. Πού είναι ο κόκκινος μήλος, δε.
1: Ο κόκκινος μήλος είναι κοντά στη Φιλαδέλφεια.
3: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
1: Προέκταση της Φιλαδέλφειας.
3: Εκεί έχει.
2: Αφού δεν ξέρεις, ρε, τι λες.
1: Πριν το Μενίδη και αριστερά. Ωραία. Από Καματερό.
3: Έπεσα εντελώς μέσα. Μέχρι τον κόκκινο μήλο, λοιπόν.
1: Πάντως,
3: έχει
1: πολύ κοντά στη Φιλαδέλφεια.
3: Από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, φυσικά, στη Λεωφόρο Αθηνών. Αρχίζει να έχει κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Ενώ άμα δεις, κοίτα εδώ τον Πειραιά, βλέπεις τον Πειραιά.
1: Ναι,
3: κοίτα εκεί στη γωνίτσα. Τι είναι εκεί πέρα στη γωνίτσα, ρε,
1: είναι ακόμη από τους πανηγυρισμούς.
3: Ναι. Μαζευτείτε σπίτια σας.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε. Η κούπα είναι ακόμα εκεί.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια με πολύ λίγα συννεφάκια, θερμοκρασία. Τολμώ να πω ότι ίσως δούμε το πρώτο τριαντάρι σήμερα. Να μπει το 3 μπροστά. 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Εγώ το έζησα χθες στο κέντρο της Αθήνας.
3: 30.
2: 34 έγραψα.
3: Θα έχεις κάτσει κατά τον ήλιο.
1: Μες στα μάξι χωρίς air conditioning.
2: Και μετά δεν θέλω να βιάζεστε.
3: Θέλω να πω πάντα, γιατί
2: πήγε 30-31.
3: Όλες οι θερμοκρασίες που λέω είναι υπό σκιά.
1: Ναι,
3: αν κάτσει και σε τσουρουφλάει ο ήλιος, μου άνοιξε 45.
1: Ναι, ρε,
3: τι να κάνουμε τώρα. Άμα κάνει ηλιοθεραπεία.
1: Έχει δίκιο με το
3: ρολόι. Στην Πανεπιστημίου.
2: Δεν έκανα ηλιοθεραπεία.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 9. Σήμερα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε το καινούριο κόμμα, έχουμε ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Βέβαια, το στο Θησίο.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Τι ώρα είναι, Γιάννη, η
2: παρουσίαση? 8 η ώρα στην πλατεία Θησίου.
0: Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, διαβάζω εδώ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κάποια εφημερίδα.
2: Αντικειμενική μου φαίνεται.
1: Πρέπει να τον συμπαθούν πάρα πολύ. Σε αυτή την εφημερίδα πρέπει να συμπαθούν πάρα πολύ τον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή λένε, σηκώνω το πρωί και λένε Αλέξη μου και τέτοια.
0: Για να ρωτήσουμε την Κατερίνα Καραβάτο, η οποία έχει αποκλειστικέ πληροφορίε. Μας είπε χθες το όνομα του κόμματος.
1: Καταρίνα, πες μας. Όντως δεν θα είναι αυτό το όνομα?
2: Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω.
1: Μου το είχαν πει τόσο σιγουράκι το πιξίδα. Ναι.
0: Κοίτα, οτιδήποτε παίζει πολύ. Οτιδήποτε παίζει πολύ δεν. Συνήθως είναι και το αληθινό.
1: Είναι σαν την Eurovision, δηλαδή, που έπαιζε πολύ το φιλανδικό και τελικά βγήκε η Βουλγαρία.
0: Εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι.
2: Όντως. Όντως, μου αρέσει ο παραλληλισμός.
0: Όχι, δεν ισχύει. Γιατί
2: είναι, γιατί, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι στοίχημα. Εδώ μιλάμε για ένα όνομα το οποίο προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό.
2: Ναι.
0: Λένε ότι έχει αλλάξει επίσης. Λένε ότι το άλλαξε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Μετά την αποκάλυψη της Κατρίνας Καραβάτου.
1: Χτες
2: μαζεύτηκαν όλοι στο επιτελείο. Διέρευσε, πάμε για άλλο.
1: Του είπε του Αλέξη ότι Δευτέρα ότι μου το είπανε και τέτοια.
2: Πάμε πλάν B. Υπάρχει αγωνία μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Γιατί ο Γιάννης, από πού να το ξέρει? Δηλαδή, λες το Γιάννη, λες και έχει άμεσες σχέσεις. Κάπως το αναφέρει, λες και είναι άμεσα συνδεδεμένο.
2: Με όλα τα κόμματα μιλάω.
0: Είσαι μόνο.
2: Διακομματικό.
0: Δεν πιστεύω να είσαι
2: διακομματικό.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν, ας πούμε, εγώ εσένα σε ήξερα. Όταν πέρσι το Σεπτέμβριο γνώρισα τον Γιάννη, έμαθα τρία βασικά πράγματα για αυτόν.
0: Ναι,
1: ένα, του αρέσουν τα σουβλάκια. Β, μπορεί να πίνει μπύρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και Γ, λατρεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Και έτσι.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Αυτό εγώ.
2: Έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο?
0: Όχι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Δεν έχω πει ποτέ εγώ αυτό.
1: Θα μου πείτε ότι.
0: Γιατί τον περιορίζεις τόσο πολύ?
1: Στον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Γιατί έτσι κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά έτσι γίνεται εχθρός της ζωής Κωνσταντοπούλου. Έτσι γίνεται. Σκέψου τώρα.
1: Όχι, ρε,
0: τι θα λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Κορδόνη.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί. Αλλά αγαπώ τον Τζουντ Λο.
0: Ποιο κόμμα αγαπάς πιο πολύ, για πες μας?
1: Εγώ δεν μιλάω πολιτικά ποτέ. Ποτέ.
0: Για το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού, τι έχεις να πεις?
1: Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Και τα έχω πει και δημοσίως στον αέρα.
0: Άμα σου βάλουν, άμα σου πούνε, Κατέρνα, σε θέλουμε για την Ευρωβουλή. Δεν μπορεί η Ευρωβουλή να
1: φορτώσει. Δεν είπαμε και Ευρωβουλή. Όποιο μου πει είμαι μέσα. Δεν το είπαμε αυτό.
2: Καλά, οι Κινέζοι παρουσίασαν ένα τροχόσπιτο το οποίο μέσα σε 2,5 λεπτά γίνεται διόρροφο σπίτι. Απίστευτο.
0: Τι κάνει?
2: Γίνεται διόρροφο.
0: Φουσκώνει, φουσκωτό είναι. Με τι είναι?
2: Όχι, ρε, τι φουσκωτό. Ξεδιπλώνεται.
0: Ξεδιπλώνεται.
2: Σαν Transformers είναι. Είναι φανταστικό.
0: Και γίνεται από σπίτι, γίνεται και σκάφος. Δηλαδή μετατρέπεται έτσι, κάνει τέτοιο κολπάκι.
2: Αυτό θα ήταν τέλειο. Αυτό το έχει πάρει ο James Bond.
1: Μετά. Και πρέπει να παίξουμε παιχνίδι το σύνολο.
0: Ναι, ναι, θα παίξουμε ένα letter game σε λίγο. Ετοιμαστείτε, γιατί Κατερίνα, έχουμε φοβερό δώρο.
1: Βέβαια έχουμε.
0: Να πω εγώ το τηλέφωνο 211-1891-898.
1: Και εγώ θα σα πω το δώρο που είναι αυτό το set των καλλιτικών από την Ζαρτό. Που είναι αυτά τα καλλιτικά τα οποία συνδυάζουν την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα τη επιδερμίδα. Και θα εξηγηθώ γιατί λέω πολυτέλεια. Η Gold Cream, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων. Το έχετε στο μυαλό σας αυτό? 24 καρατίων. Πλούσιες.
2: Πόσο είναι το καράτι?
1: Όταν λες.
0: Πόσο στοιχίζει.
1: Πόσο πάει.
2: Πόσο πάει το καράτι.
1: Α, δεν ξέρω, αυτά δεν ξέρω ο Φερεντίνος. Γιατί τα τρία πράγματα που έμαθα για το Φερεντίνο όταν το πρωτογνώρισα είναι ότι του αρέσουν πολύ τα σουβλάκια.
0: Και ο χρυσός.
1: Και ο χρυσός.
0: Το θεωρεί παντοτινό.
1: Ξέρει πόσο πωλείται κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας.
2: Τι μετράει το καράτι?
0: Θα στα πω μετά αυτά.
2: Λοιπόν, όχι, ξέρω τι μετράει.
1: Να πω λίγο τα Ζαρτό.
2: Τι μετράει το καράτι? Το καράτι είναι μονάδα μέτρησης. Και τι μετράει στην ουσία?
0: Τι μετράει?
1: Την
2: πόσο καθαρός είναι ο χρυσός?
1: Το είπα.
0: Την καθαρότητα.
2: Πόσο λοιπόν, καθαρός είναι ο χρυσός?
1: Είχαμε πάει τώρα λοιπόν στα μικροσωματίδια χρυσού που έχει Gold Cream της Ζαρτό. Δεν έχει μόνο αυτό, έχει βιταμίνες, αντιρρητικά, δραστικά, συστατικά, αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Και είναι και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει τεχνολογία αντιλιακή προστασία με τιτάνιο, 5 φίλτρα UVA, UVB και IR. Και προστατεύει από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Το καταλάβαμε?
0: Το καταλάβαμε.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τι άλλο? Τι άλλο?

0: Check, check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. 7 και 18 Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Είμαι καλά και σας ακούω.
4: Πολύ ωραία. Το όνομά σας?
7: Τι άλλο να ζητήσει κανείς?
6: Λέγομαι Μαρία.
4: Μαρία, με τι ασχολείσαι, Μαρία?
6: Οικιακά.
4: Ωραία. Τέλεια. Σε ποια οικία βρίσκεσαι?
5: Τι δικιά
6: της? Στο κέντρο της Αθήνας.
4: Ναι, ενώ πού?
5: Α.
4: Δεν λέω αν είναι στο όνομά της στο σπίτι, αν τον οικιάζει και τέτοια.
5: Φαντάζεσαι.
4: Σε ποια περιοχή?
5: Και αρχίζει το ε9.
4: Στο κέντρο της Αθήνας, Κυψέλη.
6: Καλά κέντρο, ναι, καλά κέντρο. Όχι, Ομόνια.
4: Ομόνια! Δυνατή Ομόνια.
5: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει με κάποιον από την Ομόνια.
4: Πλατεία Ομονίας. Εσύ έχεις ζήσει την πλατεία Ομονίας σε διάφορες μορφές. Τη θυμάσαι δηλαδή που άλλαζε συνέχεια? Στρογγυλή.
6: Ναι, πολύ, στρογγυλή. Πολύ. Με συντριβάνια, χωρίς.
4: Συντριβάνια, ναι. Έχεις ζήσει όλη αυτή τη φάση της Ομόνιας.
5: Και ποια φάση σου άρεσε περισσότερο?
4: Μπράβο.
5: Σένα?
6: Σε καμία. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά, δεν ήμουν ένα παιδάκι.
4: Πολύ παλιά, ναι, είχε το συντριβάνι και έκανε τον κύκλο. Πήγαινε γύρω-γύρω την.
7: Καλά, και τώρα μπορεί να κάνει τον κύκλο.
4: Όχι.
7: Α, εννοείς με το αυτοκίνητο, ναι, έκανες τον κύκλο.
4: Ναι, Γιάννη μου, δεν κάνεις πια. Δεν είναι στρογγυλή η πλατεία. Έχει.
7: Μπορεί να το κάνεις με τα πόδια τον κύκλο.
4: Όχι, ναι, με το αυτοκίνητο. Που έμπαινε μέσα.
7: Με το αυτοκίνητο δεν το κάνεις.
4: Ναι,
7: όχι.
4: Ναι, αυτό λέω. Έχει αλλάξει τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Letter Game με την αγαπημένη μας Μαρία.
5: Από την
4: Ομόνια. Που ζει στην Ομόνια ακριβώς και θα παίξουμε με το γράμμα Λάμδα.
6: Ζώο. Λαγός.
4: Όνομα.
6: Λευτέρη.
4: Πράγμα.
6: Λίμα.
4: Φυτό.
6: Φυτό λίλιουμ.
4: Φαγητό.
6: Φαγητό λαπάς.
4: Πόλη.
5: Σωστή.
6: Πόλη. Λαμία.
4: Χώρα.
6: Λιθουανία.
4: Επάγγελμα.
6: Λοτόμος.
4: Λοτόμος.
5: Όχι, Λοτόμος.
6: Ναι. Λιμενικός.
4: Μπράβο.
6: Λιμενικός,
4: ναι. Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ποδοσφαιρική ομάδα. Πολύ. Από ομάδες, από Λάμδα.
4: Πολλές.
6: Λεβαδιακός.
7: Πολύ καλό.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνη από Λάμδα. Λίμνη.
4: Ποτάμι.
5: Ποτάμι.
4: Ποτάμι από πιο πολλά.
6: Ποτάμι από Λάμδα, βοήθεια.
4: Νιαγάρας.
7: Από Λάμδα δεν παίζουμε.
4: Σωστό. Δεν είπε Λιαγάρας.
5: Λιαγάρας.
4: Πάμε άλλο γρήγορα.
7: Το σκύλο με το τι τον δένεις, με το...
6: Λούρος.
7: Μπράβο.
4: Συγχαρητήρια, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη.
5: Τελευταία στιγμή.
4: Πολύ καλό, ναι.
5: Η παρέμβασή σου, Γιάννη, ήταν σαν αυτή του Αλέξη Τσίπρα στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική.
4: Νιαγάρας. Ο Νιαγάρας. Αλλά είναι... Παίζουμε από Λάμδα, μόνο αυτό το κακό είναι συγχαρητήρια.
5: Ο Λιαγάρας.
7: Τέλειο.
4: Λιαγάρας.
5: Πραγματικά.
7: Σ' άρεσε όμως.
5: Θα ξεχάσω να ξέρω. Μπράβο μαράκι μας, μπράβο.
8: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Δρόμος 89,8, 7.24, 7.25 μάλλον μόλις τώρα.
1: Μα πήγε 7.25.
0: Και να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σίδνεϊ Πόλακ, αυτός ο μεγάλος Αμερικανός σκηνοθέτης, ήταν και ηθοποιός, ήταν και παραγωγός ταινιών. Είχε πάρει Όσκαρ για το «Πέρα από την Αφρική», έτσι, την πολύ γνωστή ταινία.
1: Σας έχω πει πόσο κλάμα έχω ρίξει στο «Πέρα από την Αφρική».
2: Πόσο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ρόμπερ Ρέντφορντ.
2: Αυτός ακριβώς.
0: Με Ρόμπερ Ρέντφορντ, με
1: Μέρλι Στριπ.
0: Μέρλι Στριπ, μπράβο, ναι. Σκοτώνει το άλογα όταν γεράσουν. Οι τρεις μέρες του Κόνδαρα, πολύ ωραίες ταινίες. Έφυγε σαν σήμερα, σε ηλικία 73 ετών. Λοιπόν, άλλα ωραία γεγονότα είπαμε και για τον Τζον Λένον, που ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος με την Γιώκο.
1: Άλλους θανάτους δεν έχεις να πεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μην θέλεις να πεις.
0: Πώς της αρέσει ο θάνατος. Μ' αρέσει κάθε φορά που λέει ο θάνατος γελάει. Η θάνατη δεν είναι κάτι ωραίο.
1: Το ξέρουμε. Απλά εσύ που θέλεις να ξεκινάμε την εκπομπή.
0: Συγγνώμη, στο Σαρ σήμερα δεν θα θυμηθούμε. Συγγνώμη, δεν θα θυμηθούμε κάποιο σπουδαίο άνθρωπο, Κατερίνα μας, σαν το Σίδνεϊ Πόλακ.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Τι θες να πούμε, να πούμε.
1: Να πούμε για την Κυβέλη που σαν σήμερα πέθανε.
0: Έφυγε από τη ζωή η Κυβέλη. Τι έχεις να πεις για την Κυβέλη. Πες μας, για ποιο λόγο αναφέρεις την Κυβέλη.
2: Δεν μπορώ.
1: Ως μεγάλη τραγωδό, ως τι άλλο.
0: Και γιατί άλλο τη γνωρίζουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει πολύ ωραία, με τεράστια.
1: Μια πολύ
0: ιστορία,
1: ωραία ιστορία. Προσωπική εννοεί.
0: Σε λίγο.
1: Προσωπική.
0: Ναι. Έχει πολύ ωραία ιστορία.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, σήκωσε το κύπελο και το έκανε κομμάτια. Πού έχει συνέβη αυτό, Γιάννη Κορδόνη, ξέρεις?
2: Κάπου, όχι.
0: Κάποιος σήκωσε κύπελο, βλέπουμε.
1: Τον καημένο.
0: Ναι, και το έκανε κομμάτια.
2: Πώς δεν σας έπεσε κανένα κύπελο να μας πάσετε τον glass floor.
1: Μα τώρα είναι
2: το χειρότερο που μπορούσε να γίνει. Πάλι καλά.
0: Πάντως έχει το ωραίο κύπελο.
2: Καλά, έχουμε γήπεδο.
1: Καταπληκτικό γήπεδο.
2: Ούτε στάζει, ούτε μπάζει νερά, ούτε πλημμυρίζει.
0: Εμείς μόλις το πάρουμε, μόλις γίνει δικό μας, θα το φτιάξουμε.
2: Τίποτα δεν παθαίνει.
0: Δικό μας ακόμα.
1: Θα το πάρετε.
0: Ναι, Κατερίνα.
1: Όντως.
0: Βέβαια, θα γίνει με έναν τρόπο. Πώς θα επενδύσει. Για να επενδύσει κάποιος πρέπει να το πάρει ένα. Με κάποιο τρόπο να έρθει στην κατοχή του, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αλήθεια, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι του Παναθηναϊκού?
2: Δεν όχι, δεν θα πάρουν το δικό μας. Είναι δυνατόν.
1: Αυτό...
2: το σεφ να πάρει.
0: Μπερδεύτηκε από το λέει εξοχικό, ακούει εξοχικό να το πάρουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν να του δώσουμε το δικό μας.
1: Συγγνώμη, παιδιά, γιατί μιλάει. Εσύ μιλάει για το σεφ.
2: Θα το φτιάξουν, λέει, γιατί στάζει νερά και τέτοια πράγματα. Το καλοκαίρι πεθαίνει από τη ζέστη, δεν έχουν air condition.
0: Εντάξει, όταν επαναλαμβάνω, γίνει λίγο όπως θα το φτιάξουμε. Περιμένουμε.
2: Λοιπόν, αυτό
0: έχει το ωραίο γήπεδο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και άξιζε αυτό το γήπεδο να υποδεχτεί μια σπουδαία ομάδα. Λοιπόν, πάμε.
2: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένετε είναι την οπτική να περάσει, να σκάψουν, να φτάσει στο σπίτι σας και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως έχετε αντιμετωπίσει, διότι ήρθε η Nova με το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα. Το λέω δεύτερη φορά.
1: Χωρίς οπτική ίνα.
2: Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Σι.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Η ώρα είναι 7:36. Είμαστε εδώ στον ραδιοθάλαμο του
1: και
0: δρόμου.
1: Και τι ραδιοθάλαμο.
0: Σε ένα πολύ ωραίο ραδιοθάλαμο.
2: Πολύ, πολύ.
0: Ο οποίος έχει ωραία θέα. Βλέπουμε μια ωραιότατη ημέρα. Βλέπω απέναντί μου...
1: Το Μενίδη.
0: Το Μενίδη. Μπράβο. Είναι το Μενίδη.
1: Το Μενίδη.
2: Είναι το Μενίδη.
1: Βαρυμπόμπι, Μενίδη.
0: Αυτή η περιοχή.
1: Αχαρνέ.
0: Ακριβώς. Μια πολύ όμορφη περιοχή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρνηθα από απέναντι, άμα στρίψεις λίγο και κοιτάξεις από πίσω.
0: Έχεις ανέβει στην Πάρνηθα, Γιάννη.
1: Εννοείς με. Να σκαρφαλώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Πεζοπορία, πεζοπορία.
1: Με το τελεφερίκ.
0: Με το τελεφερίκ.
1: Μ' αρέσει πολύ το τελεφερίκ.
0: Εντάξει, είναι ωραία εμπειρία,
2: δεν,
0: αλλά.
2: Δεν έχω ανέβει.
0: Και με τα πόδια.
1: Είναι το τελεφερίκ.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σοβαρά μιλά.
2: Όχι.
0: Είναι πολύ ωραίο το τελεφερίκ.
2: Μόνο σε αυτό το Λυκαβητό έχω μπει.
1: Εντάξει. Ωραία, και το Λυκαβητό τη Πάνθα έχει πιο ωραία θέα.
2: Καλά, το φαντάζομαι.
0: Καταπληκτική θέα, ναι, μέχρι πάνω, ναι.
1: Και έχει και μια καντίνα, όπω κατεβαίνει μετά να φύγει εκεί από κάτω.
2: Ε, καντίνα έχει και σουβλάκια.
0: Και ταβέρνε έχει φανταστικέ.
1: Καλά, ταβέρνε εννοείται εκεί. Χάσα από ταβέρνε στην Πάνθα πολύ καλέ, αλλά έχει και μια καντίνα για τι βραδινέ έτσι ώρε, αν τυχόν φύγει βράδυ από εκεί. Πολύ καλή.
0: Ισχύει. Λοιπόν, Κατερίνα, ξακούμε.
2: Λοιπόν, είναι ο Ανδρέα ο οποίο μα στέλνει μήνυμα. Αν με ακούτε έτσι, είναι γιατί είμαι λίγο αρρωστούλα, όντω. 69878.
0: Κατερίνα,
2: αλλά ήρθα όμως με πλέψη.
0: Ναι, ήρθες, αλλά να σου πω κάτι. Η ώρα είναι, χωρίς πλάκα τώρα, μπορείς να φύγεις. 8 η ώρα ακριβώς, κάτσε μέχρι τις 8. Δεν είσαι καλά. Δεν, τώρα δεν, και δεν κάνω πλάκα. όχι, δεν κάνω πλάκα. Δεν είσαι καλά. Φαίνεται ότι είσαι άρρωστη και θα πρότεινα εδώ να ψηφίσουμε να φύγει.
2: Με διώχνει.
1: Οριακά είναι λίγο τρομακτική
2: σένα.
1: Η όψη σου αυτή τη στιγμή.
2: Αλήθεια το λέτε.
0: Ναι, ναι. Μα δεν σου κάνουμε πλάκα τώρα.
1: Τα καμούρι, 8, τα καμούρι.
0: Μέχρι τις 8 μείνε μαζί μας, αν έχεις.
2: Το εσύ. Λέτε αλήθεια αυτό.
0: Μα φαίνεσαι ταλαιπωρημένη πάρα πολύ.
2: Αισθάνομαι χάλια, αλλά είμαι τόσο.
0: Φαίνεσαι πάντως πολύ ταλαιπωρημένη. Γι' αυτό σου το λέω.
1: Λαμπερή μεν, χάλια δε. Είσαι λαμπερή, λαμπερά χάλια.
2: Στεναχωρήθηκα τώρα και για κάτι. Γι' αυτό.
0: Άλλο αυτό, πάντως φαίνεται. Μπορεί. Άμα δεν νιώθεις καλά, μπορείς να φύγεις. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Βάσει μιας έρευνας από το University College of London.
0: Ή να φύγουμε εμείς.
1: Θα με πιάσει την Παρασκευή αυτό το πράγμα τώρα.
2: Που ακριβώς. Έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως είμαστε, να σου πω, μπορείς να διαλέξεις. Ή θα φύγεις εσύ 8.
1: Ναι, ή θα φύγουμε εμείς. Σωστό, σωστό.
0: Κάποιος να κλειδώσει.
2: Θα φύγω.
0: Να,
2: εγώ.
1: Να μείνει κάποιος πίσω.
0: Μπορείς να κάτσεις επειδή είσαι ευσυνείδητη και. Εννοείται αυτό.
1: Και ευπατρίδη.
0: Μπράβο.
2: Και ευάερη.
0: Μπορούμε και οι δύο για να αποχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από το ραδιοθάλαμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με μάσκες μέσα ειδικέ.
1: Ναι, Παναγία μου.
0: Όχι, όχι, διάλεξε.
2: Λοιπόν, και επιμένει, διάλεξε ποιο θα πει και εμείς ή εσύ. Ο Ανδρέας, άκου να δεις τι λέει.
0: Ναι.
2: Κάποιες φορές νιώθω ότι η ζωή μου έχει μπει στον αυτόματο πιλότο. Ξυπνάω το πρωί, πάω δουλειά και περνάω εκεί το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και μαζί με το πήγαινε έλα, φεύγουν 10 ώρες. Όταν επιστρέφω σπίτι, δεν έχω ούτε ενέργεια ούτε διάθεση για οτιδήποτε. Το μόνο που θέλω είναι να κάτσω στον καναπέ, να δω λίγο τηλεόραση για να διάσω το κεφάλι μου από την κούραση της ημέρας. Και αυτό λοιπόν συμβαίνει συνέχεια. Και ο άνθρωπος σου λέει, είμαι κάπως απελπισμένος.
0: Ναι.
1: Ένα
0: μήνα άδεια δίνουμε στον.
1: Ναι, ναι, με αποδοχές. Θα τις πληρώσουμε εμείς.
0: Ένα μήνα.
1: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Αυτός είναι. Λοιπόν, ρίχνω ιδέα τώρα στο σταθμό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι δώρο που πρέπει να κάνουμε. Να βγαίνει ακροατής, να παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι βέβαια. Όχι να του λέει λίμνη από λάμδα, να λέει μια γάρα και να λέει ναι. Να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι. Ή εσείς κάτι ανύπαρκτε τέτοιε θέλετε. Ναι, ναι, το παίρνουμε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Και να
0: το παίρνετε καλοί και οι δύο.
1: Και να του δίνουμε άδεια, να παίρνει να κερδίζει άδεια.
0: Ναι.
1: Θα γίνει κακομοίρα.
0: Άδειε. Άδειε είναι ωραία.
1: Να δίνουμε άδειε. Να δίνουμε άδειε. Ναι, ναι, ναι. Ή έστω ρε παιδί μου.
0: Πώ μπορεί να δώσει άδεια όμω. Πρέπει να έρθει να συνεννοήσουμε
1: την εταιρεία, να πληρώσουμε και κάτι.
2: Θα παίρνουμε την εταιρεία τηλέφωνο εμεί.
1: Θα δρόμο το νούμερο, ένα ραδιόφωνο να πληρώσει και κάτι.
2: Ναι.
1: Κατά τα άλλα.
2: Α, ο σταθμός θα πληρώνει.
1: Ναι.
2: Όχι, εμείς οι τρεις.
1: Εμείς οι τρεις.
2: Νομίζω ότι εμείς οι τρεις θα πληρώνουμε την άδεια του.
1: Κατά τα άλλα, έχει δίκιο.
2: Αυτό το έχουμε κλείσει για το καλοκαίρι, για το Μουντιάλ. Με το μισθό σας. Είναι να το πω
1: ναι, ναι, ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: στο
1: το έχουμε κλείσει. Παίρνει στους μισθούς μας και καθόμαστε ένα μήνα εγώ με τον Χρήστο.
0: Θέλω να σας πω ότι μπορεί να φύγω να πάω να προχωρήσω τους αγώνες.
2: Κάτσε μαντρέχει.
1: Να μπας μαζί.
0: Ε?
1: Δεν θα με πάρει μαζί.
2: Ούτε εμένα.
1: Μόνο θα πα εκεί στο Μεξικό.
2: Θα πα στο Μεξικό χωρί εμένα.
1: Στην πέσκα καρτέλ να τρέχει. Να...
2: ρε άτιμε, θα πα στο Μεξικό.
0: Συναλώα, το Συναλώα.
2: Ξέρει τώρα που βασίζεται αυτό ο άνθρωπο με το λαχανί αυτό πανοφόρη. Στο γεγονό ότι έχουμε εκπομπέ εμεί. Και θα πει: δεν μπορώ, παιδιά, να σα πάρω, γιατί έχετε εκπομπή στη τηλεόραση.
1: Εντάξει, εγώ Σαββατοκύριακο έχω εκπομπή.
2: Και εγώ
1: Δευτέρα με Παρασκευή μπορώ να με πάρει.
2: Α, ναι.
1: Δευτέρα με Παρασκευή μπορώ να με πάρει.
2: Χριστάρα, Δευτέρα με Παρασκευή.
0: Λοιπόν, συνεχίστε.
2: Τίποτα δεν έχουμε να
1: πούμε. Τι να του πω, Αντρέα, τώρα.
0: Αντρέα, προχώρα. Σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ο καπιταλισμό φταίει, Αντρέα. Ο καπιταλισμό φταίει, φίλε μου.
2: Σήμερα στο θυσίο, Αντρέα.
1: Τρία στη σειρά θα παίξουμε, Αντρέα, να χτυπήσουμε, να πατάξουμε.
0: Βύχη, άκου, βύχη.
1: Ωχ, Παναγία μου, να πατάξουμε τον καπιταλισμό και να κερδίσετε για ένα υπέροχο σετ καθαριστικών οίκος,
2: αλλά μπορείτε παρακαλώ να καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό το δώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα οίκος φροντίζουν το σπίτι όπως εσείς την οικογένειά σας. Από ρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, πώς μου αρέσει η Κάιλι από κάτω, λεβάντα, πασχαλιά και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι, οίκος, φροντίδα με φυσικό τρόπο.

0: Check, one, two. Ready? Ready! Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Θα το πούμε. Παρόλο που είναι Τρίτη, γιατί εμείς σήμερα μιλάμε, οπότε έχεις δίκιο. Το όνομά σου?
4: Με λένε Φίλια.
2: Τι άγνω. Φίλια. Φίλια Πυρά που λέμε, τα Φίλια Πυρά. Λοιπόν, Φίλια, τι ωραίο όνομα αλήθεια.
3: Φίλια με γιώτα.
5: Από το 30 φιλιά.
4: Ναι.
2: Α.
3: Να σου πω, Χριστό, μην τον αφήνεις να σου κάνει τον έξυπνο. Η Φίλια έχει ξαναπάρει, μας έχει πει ότι είναι από το 30 φιλιά και τώρα το παίζει. Ό,τι ξαφνικά.
2: Και σου είχα πιστωθεί.
5: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Ξαφνικά λέω μπράβο, ρε Γιάννη.
5: Μία Φίλια υπάρχει μόνο.
3: Και ό,τι κατάλαβα.
5: Μία Φίλια υπάρχει μόνο. Φίλια, έχει ξαναπάρει τηλέφωνο, πες την αλήθεια.
2: Έχει πάρει, ναι.
4: Ναι, έχω ξαναπάρει.
5: Ορίστε,
2: λοιπόν, Φίλια.
5: Ορίστε.
2: Είσαι έτοιμη?
3: Καταλαβαίνεις πόσο του αρέσει να φλεξάρει.
2: Θα παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι που ακούει το όνομα, τρία τραγούδια στη σειρά. Τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, θυμάσαι, Φίλια?
4: Εννοείται, ξέρω.
2: Τι ξέρεις, πες μας.
4: Πρέπει να βρω τη λέξη που συμβαίνει.
2: Το όνομα, τρία τραγούδια στη σειρά. Τι συμβαίνει σε αυτό το παιχνίδι, θυμάσαι, Φίλια?
4: Εννοείται, ξέρω.

0: Και η απάντηση είναι.
1: Είναι τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα. Είναι!
2: Μα δεν τα ακούσα από κάτω το χειροκρότημα. Τόσο έντονο που είναι. Μπράβο φίλια, μπράβο κορίτσι μας.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 8 παρά 9 και σύντροφοι και συντρόφισσες, εάν δεν έχουμε κάτι...
1: Εσύ έχω κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι.
2: Πες το άμα είναι
0: αλλά
2: πάρα είναι
0: αλλά
2: πολύ
0: δεν λέγεται,
2: ωραίο.
0: Δεν λέγεται.
1: Νομίζω ότι λέγεται.
2: Οχ.
0: Σε ακούμε. Με τρόπο. Προσπάθησε να το...
2: Χρήστο,
1: έλα, είναι χιουμοριστικό είναι. Είναι Χρήστο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Πριν το πει, θέλω να σου πω... Ότι,
0: φεύγεις,
2: ότι διαχωρίζω τη θέση μου και θα φύγω.
1: Είναι αστείο, χαβαλεδιάρικο είναι. Δεν κακό.
2: Άντε, πάμε.
1: Δεν κακό. Ήταν ένας φίλος ο οποίος είχε πάθει μια συγκεκριμένη έτσι, σαν, σκεφτόταν συνέχεια ευεία.
0: Μάλιστα.
1: Συνέχεια. Πώς, τι είχε,
0: πώς λέγεται αυτή, αυτό το κόλλημα.
1: Ναι, ναι, όταν σκέφτεσαι συνέχεια ευεία.
0: Λέγε.
1: Κατερίνα, θέλεις να το δοκιμάσεις?
2: Όχι.
1: Τι του είχε γίνει, τι του είχε γίνει?
0: Δύο αιμονή.
1: Αιμονή.
0: Λοιπόν, άστο να περάσει έτσι. Μην του δώσει μεγαλύτερη έμφαση γιατί θα το χειροτερέψουμε. Γιατί εσύ πάνω το κάνεις τώρα. Άστο,
2: ναι.
0: Πάμε οι δυο μας τώρα. Ναι, άκου, Κατερίνα.
2: Χριστό.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Γιατί
2: εμένα,
0: έχω...
2: Εγώ να σου πω. Εμένα όταν με πήρε τη Σιαπανίτη μου, με τον Φρεντίνο θα την κάνει την εκπομπή. Και έτσι είπα ναι.
0: ναι.
2: Δεν μου δηλαδή.
0: Εγώ φταίω.
2: Φταίς, ναι.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, Κατερίνα.
2: Είναι
0: όμορφη
2: ναι.
0: μέρα. Ακούμε όμορφα πράγματα.
2: Είσαι σίγουρο.
0: Και θα ακούσει και ωραία νέα για όλου εσά, κυρίε και κύριοι, που βλέπετε συνέχεια εργάτε έξω από το σπίτι σα και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική. Η Νόβα φέρνει.

0: ακόμη ίντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είσαι εκπληκτικός.
2: Θα μπορούσε να το πεις και έδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: μέρες της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγρά αέριο στη Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη και απόλαυσε να ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Γκάς Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
11: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
1: Ερμού 61.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
13: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
1: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
1: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
1: Μόνο
2: στο δρόμο
5: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος, εγώ δεν είναι ακόμα.
2: Καλά τώρα.
3: Και... Χριστό, πρέπει να υπάρχει μια κάμερα απέναντί σου, ειλικρινά. Όταν κάνεις αυτά τα βζίντια και τέτοια, που τα συνοδεύεις και με κάποιες κινήσεις στα χέρια σου, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, τώρα προσπαθούσε να μας πει ότι την επόμενη Τρίτη δεν θα είναι καλά. Και είπε, δεν ξέρω.
1: Μα φύγει συνέχεια.
2: Βασιζόμενο στο ότι ψυχοραγεί η Κατερίνα.
1: Και δεν φεύγει.
2: Πραγματικά είναι σκηνές θρίλερ.
1: Έχουμε δώσει άδεια να φύγει και να πούμε και περαστικά. Πραγματικά, αλλά είναι πραγματικά φοβερή. Κατερίνα.
3: Ευχαριστώ.
1: Έντονες αντιδράσεις.
3: Τι έγινε?
1: Έχει προκαλέσει ο βανδαλισμός στο άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου.
3: Καλά, τι έκανα στο άγαλμα, ρε παιδιά.
1: Αεροπαγήτου ή αεροπαγήτου, το έχω ξαναρωτήσει. Ποιο είναι το σωστό, Γιάννη?
3: Το έχει πει ο Γιάννης. Είναι αεροπαγήτου.
1: Αεροπαγήτου ή αεροπαγήτου.
2: Αεροπαγήτου.
1: Πολύ σωστά. Το είχε πει λάθος τότε, τώρα το έμαθε.
2: Τι λες, σωστά το είχα πει και τότε.
1: Όχι, όχι.
3: Τη δεύτερη φορά το είπε σωστά.
1: Την πρώτη το έχει πει λάθος, λέω.
2: Εντάξει. Ναι. Είναι αραιό. Τι του κάνανε, του βγάλανε το γυαλιά, νομίζω.
1: Τα σπάσαν.
3: Γιατί, ρε παιδιά, γιατί. Εμείς είχαμε βγάλει μία σύνδεση εκεί πέρα από το.
1: Το
3: είχε καταγγείλει
1: ο Σπύρος Μπιμπίλα στο
3: κατήγγειλε
1: πρώτο.
2: Κατήγγειλε ότι βγάλανε σύνδεση, Κατερίνα.
1: Όχι, κατήγγειλε το βανδαλισμό, κατήγγειλε. Ναι, βέβαια. Είχε τοποθετηθεί πρόσφατα στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Με στόχο να εντάξει τη μνήμη του ποιητή στον αστικό
2: ιστό έγινε κατά λάθος.
1: Της Αθήνας, έτσι.
3: Ποιο, τι εγκαταστάθηκε εκεί.
1: Ναι.
2: Το σπάσανε και εμένα μου είχαν σπάσει τα γυαλιά στο σχολείο με μπάλα.
1: Άλλο αυτό, εσύ.
2: Πώς πήγε καμιά μπάλα, πώς πήγε κάτι, πήγε κάποιο και σπάσει το γυαλί, έτσι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, δεν σπάει έτσι κατά λάθος. Κάποιο πήγε και το βανδάλισε. Αυτά τα γνωστά που γίνονται.
3: Γιατί όμως, γιατί.
2: Γιατί αυτή είναι
3: μια πάρα πολύ ωραία φορμή. Γιατί όπως νομίζω το έχουμε πει και εδώ πέρα, ότι ο Καβάφης έχει γεννηθεί και έχει πεθάνει την ίδια μέρα, 29 Απριλίου. Πέθανε 70 ετών. Και με αφορμή αυτή την επέτειο είχε γίνει. Και αυτή είχε γίνει και αυτό το. Όχι, δεν είναι άγαλμα ακριβώς. Αυτό το.
1: Ένα μπρούτζινο, δεν είναι.
3: Είναι.
2: Ένα παγκάκι.
3: Είναι ένα παγκάκι που κάθεται.
2: Από τη μία κάθεση
3: σε μία...
2: και από την άλλη ο Καβάφης.
3: Ναι, από τη μία πλευρά
1: και είναι σε ένα συνομιλής μαζί του. Δηλαδή κάθεση και.
3: Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει, δεν συνομιλείς, μπορεί να του μιλάς μόνο εσύ.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν απαντάει.
3: Να το πούμε.
1: Να επικοινωνήσει με έναν τρόπο.
2: Να επικοινωνήσει.
3: Ναι. Άγαλμα δεν είναι. Πώς θα το λέγαμε αυτό.
1: Πρωτομή.
3: Θα το λέγαμε ούτε πρωτομή. Είναι.
2: Όχι, νομίζω άγαλμα θα το λέγαμε.
3: Θα το λέγαμε
2: άγαλμα.
1: Το άγαλμα δεν έχει πολλές. Φτιάχνουμε πολλά υλικά, δεν είναι...
3: Ναι.
2: Άγαλμα
1: ένα
2: με
1: γλυπτό,
2: παγκάκι,
1: γλυπτό να το πούμε. Γλυπτό, ένα γλυπτό είναι...
2: Δεν είναι γλυπτό.
1: Δεν είναι γλυπτό.
3: Δεν είναι.
1: Τι λες, δεν
3: γλυπτό είναι. Ρε φίλε.
1: Γλυπτό είναι.
2: Άγαλμα.
1: Ξεκάθαρα είναι γλυπτό.
2: Ξεκάθαρα
3: άγαλμα. Μα και το άγαλμα είναι γλυπτό.
1: Γλυπτό, λοιπόν. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι. Και λέγοντάς το, πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Άρωτούνταν πάλι, όχι τα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, η σόλη του τη ζωή.
3: Εντάξει, είμαστε.
1: Καβάφης.
3: Επιπέδου.
2: Ωραία, αλήθεια.
3: Επιπέδου εκπομπή.
1: Μάλλον το γλυπτό του Καβάφη.
2: Καβάφης. Τι ωραία, τι
3: ωραία. Επιπέδου εκπομπή.
1: Αυτά είχαμε.
3: Αυτό
1: να
3: έχω να πω.
1: Νομίζω
3: εγώ.
1: Κλείσαμε σήμερα
3: τώρα,
1: την εκπομπή.
3: Όχι, εγώ με
1: μπορούμε
3: το κλείσαμε.
1: Όλοι. Μπορούμε να φύγουμε
3: εσύ
1: όλοι.
3: Εσύ πρέπει να πει τώρα κίνηση και
2: τώρα
3: καιρό.
2: Μετά από αυτό πώ να πω
1: κίνηση. Ναι, πε την ρε φίλε έτσι.
2: Πώ τώρα ωραία,
3: να πω κίνηση.
2: Λοιπόν, μεγάλες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Κηφισού, ειδικά στην κάθοδο. Από την Αττική Οδό μέχρι και το Εγάλεο θα πάτε μποτιλιαρισμένοι. Προβλήματα φυσικά και στην άνοδο. Εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Έχει καθυστερήσεις στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από το κέντρο προς το Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η άνοδος της Συγκρού είναι δύσκολη. Η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη προς το κέντρο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ενώ φυσικά και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια με πολύ λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 9 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιάννη.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, που θα ξεκαθαρίσει πώς έχει προκύψει μια φράση πασίγνωστη μέχρι και σήμερα που χρησιμοποιούμε όταν κάποιος γελάει ακατάπαυστα και χωρίς λόγο ενδεχομένως. Ποια είναι αυτή η φράση?
2: Με κοίταξε περίεργα την ώρα που το έλεγε όλο αυτό, Χρήστο, πιστέψω, Γιάννης.
0: Δεν πρόσεξα, γιατί κοίταζα εδώ ότι όσοι παίζουν αυτή την εποχή που γίνεται χαμός και τρομοκρατήθηκα γιατί σε έχουμε δίπλα μας σε απόσταση αναπνοής. Κορονοϊός, εποχική γρήπη, αναπνευστικός, συγκητιακός ιός.
1: Αυτό δεν το θέλω.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές ιώσεις, Γιάννη. Θέλω να σε ενημερώσω, πρέπει να ξέρεις. Γίνεται χαμός. Και καλό είναι να
2: φύγω.
0: Για σένα, να προσέχεις.
2: Θα φύγω,
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Θετικότητα και τα λοιπά. Βρίσκονται σε. Ωραία. Πάμε.
2: Είναι τρομοκρατημένος πραγματικά που με έχει δίπλα του.
0: Ναι, γιατί βήχεις πάρα πολύ.
2: Τι να κάνω όμως.
0: Να φύγεις.
2: Θα φύγω. Θα φύγω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να πω κάτι, θα φύγω κι εγώ όμως. Δεν μπορεί τώρα κάθε φορά να βγάζετε και να λέτε για σας την ώρα που λέω την άχρηστη πληροφορία. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Για το καλό σου.
1: Γιατί δεν το λες ποτέ στον
0: πρωτοβουλίο. Γιατί αυτό είναι χρήσιμη.
1: Γιατί δεν το λες.
0: Είναι χρήσιμη παρέμβαση.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Άκου, για το καλό σου.
1: Σου έχει γίνει αιμονή και σένα. Τι σου έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η αρρώστια τη καρδιά. Θα καταλάβω. Πε μου την αλήθεια.
0: Γελάει, τη φτιάχνει τη διάθεση, θα μείνει.
1: Θα το δέχομαι.
0: Ναι, δέξτε το.
1: Γελάει, θα έλεγε κανείς, για να επανέλθω στην άχρηστη πληροφορία. Σαν να τις καθαρίζουν αυγά.
0: Ωραία, πάμε.
1: Αυγά σου καθαρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, η πασίγνωστη αυτή φράση για κάποιον που γελάει ακατάπαυστα και χωρίς λόγο. Πού έχει τις ρίζες της, θα απαντήσω μόνος μου, στη ρωμαϊκή εποχή. Mm-hmm. Ποιος κρύβεται
0: Γιάννη,
1: πίσω από αυτή τη
0: φράση. Επειδή το ήξερα, άλλα το ήξερα.
1: Το ξέρεις. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη φράση.
0: Ο Ιούλιος Τσέσσερας.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν είναι ο Ιούλιος.
0: Ο Τιβέριος.
1: Ο Τιβέριος, όχι. Οι Ρωμαίοι λοιπόν, κάθε χρόνο, 15 Μαΐου, τέτοια εποχή, διοργάνωναν μία γιορτή.
0: Με βγες σήμερα. Με ψέματα.
1: Κρατάω όλα. Κρατάω.
0: Όχι, κι εγώ. Δεν νιώθω καλά. Ήδη. Πάστε γρήγορα ο ιός. Λέγε.
1: Κρατάω το πρωινό αυτή του σταθμού μόνος μου. Το έχω πάρει στις πλάτες μου και προσπαθώ να το πάω εκεί που πρέπει να πάει, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέγε.
1: Διοργάνωναν οι Ρωμαίοι στις 15 Μαΐου μία γιορτή προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης και του θεού Διονύσου. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού, οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων πετούσαν αυγά ο ένας τον άλλον. Ο αυγοπόλεμος.
0: Αυγά πετούσαν για πλάκα ή για,
1: για
0: να.
1: Για πλάκα.
0: Όχι όπως τώρα που πετάμε αυγά σε κάποιον.
1: Όχι, όχι. Ο αυγοπόλεμος.
2: Ούτε σε επίπεδο μπουγέλου.
1: Όχι. Ο αυγοπόλεμος.
0: Αυγά δεν είναι μπουγέλα.
1: Αυγοπόλεμος. Αυγοπόλεμος.
2: Στη Θεσσαλονίκη παίζουμε αυγά, με αυγά, αλεύρι, νερό, μπουγέλο.
1: Οκ. Okay. Διαρκούσε μια ολόκληρη μέρα και ήταν τόσο διασκεδαστικός που χάριζε το γέλιο σε όσοι είχαν λάβει μέρος. Στο γεγονός αυτό λάμβαναν μέρος πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, διασκεδάζοντας και ξεχνώντας τις διαφορές τους. Και εκεί έρχεται το πρόσωπο κλειδί πίσω από όλα αυτά.
0: Ξέρεις ποιος ήταν το πρόσωπο κλειδί? Συγγνώμη. Το πρόσωπο κλειδί στις φιέστες του Ολυμπιακού, ποιος ήταν που έριχνε αυγά? Ποιος ήταν, ποιος παίχτης ήταν?
1: Έριχνε αυγά.
0: Που προσπάθησε να ρίξει και σε μένα.
1: Αυγό. Τι εποχή μιλάμε? Τώρα στις τελευταίες.
0: Όχι την τελευταία, την πρώτη τελευταία. Ποιος ήταν, να Δημήτρη, ξέρεις? Ένας παίχτης του Ολυμπιακού.
1: Αυγά.
0: Ο Βαλμπουένα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μου είχε ρίξει, με θυμάσαι.
1: Έλα.
0: Όχι αυγό, είχε ρίξει.
2: Αυγό, όχι. Βρασμένο ή αυγό.
0: Είχε παρετήσει. Στην άλλη είχε προσπαθήσει να ρίξει.
1: Εντάξει, ήταν Γάλλος, ήθελε να φτιάξει κρέπα.
0: Ναι, ναι, έκανε, έριξε αυγά.
1: Ήθελα να κάνει κρέπα, μάλλον. Το έτσι πρόσωπο γελάνε. Κλειδί λοιπόν, αυτός που γούσταρε πάρα πολύ τον αυγοπόλεμο ήταν ο Νέρονας. Ο αυτοκράτορας Νέρονας, ο οποίος επιδιδόταν σε ανελαίητο αυγοπόλεμο κατά των αξιωματούχων του, ξεχνώντας τη θέση του και παίζοντας σαν μικρό παιδί. Μάλιστα, του άρεσε τόσο πολύ το έθιμο με τα αυγά, που δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι τον επόμενο Μάιο. Οπότε, κατά τα χρόνια του Νέρονα, το συνέχιζε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε είχε όρεξη, λέει: πάμε, παιδιά, αυγοπόλεμο.
0: Ο οποίος.
1: Ναι.
0: Να πούμε για τον Νέρονα ότι ανέλαβε πολύ μικρός, έτσι.
2: Πολύ μικρός, γι' αυτό τα έκανε όλα.
0: Σε ηλικία 12-13, αν δεν κάνω λάθος. Και από όταν ανέλαβε, έκανε όλο τέτοια.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: Είχε μια διάθεση όλο να παίζει. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι όλο.
1: Ήταν παιχνιδιάρης ο Νέρονας, του άρεσε πολύ. Έτσι λοιπόν το πέταγμα τον αυγό.
2: Και έχουμε πει βέβαια ότι δεν την έκαψε τελικά την Ρώμη ο Νέρονας.
0: Δεν είναι αληθής
1: αυτή η ιστορία. Εκεί από πίσω βεβαίως σκρίβεται κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η φράση: αυγά σου καθαρίζουνε.
2: Μπράβο Γιάννη, αρχικά που κατάφερε
1: να το ολοκληρώσει. Ναι, όντως, εκεί πάει το πράγμα.
0: Να πούμε ότι και ιός και να χτυπήσει την Κατερίνα, Δεν
1: το, γέλιο δεν
0: το γέλιο, το γάργαρο αυτό.
1: Δεν το χάνει, δεν γέλιο. Το χάνει.
0: Ακούστε το, κύριε Σιγήρη, μια φορά ακόμη.
2: Α, δεν μπορώ έτσι, πρέπει να μου πείτε
0: ένα,
2: κάτι.
0: Δύο, τρία.
2: Πρέπει να μου καθαρίσει τα αυγά για να αρχίσω να γελάω.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε ένα letter game
0: letter
1: σε πάρα
0: game
1: πολύ
0: σε λίγο,
1: λίγο
0: παιδιά, ναι,
1: αν
0: ναι.
1: Συμφωνείτε, αγαπητοί
0: βεβαίως,
1: συνάδελφοι.
0: Έχουμε και τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε και να επικοινωνήσετε.
1: Δεν κολλάει από το τηλέφωνο να πούμε, μπορείτε να μας πάρετε άφοβο τηλέφωνο.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκιο Θέατρο Νίκη.
2: Μόνο εμείς!
0: 1η Ιουλίου. Letter
2: game! Μόνο εμείς τέτοια, μόνο εμείς.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 19. Θα παίξουμε Letter Game και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και να είστε καλά και να μην έχετε καμία ίωση και να είστε υγιείς.
3: Καλημέρα, περαστικά Κατερίνα μου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Το όνομά σου, φίλε μου?
3: Είμαι ο Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, με διασχολείσαι?
3: Γυμναστής είμαι.
2: Και... Α, ο Παναγιώτης ο γυμναστής. Ο αγαπημένος μου γυμναστής είναι ο Παναγιώτης.
4: Α, θα μιλήσω εγώ.
3: Αυτό.
1: Κάνεις γιόγκα, κάνεις και γιόγκα?
3: Όχι, πιλάτες.
2: Παναγιώτη, θέλω, πρέπει αλήθεια να ξεκινήσω πιλάτες. Αλήθεια το λέω, δεν αστειεύομαι.
3: Θα μείνω στη γραμμή λοιπόν μετά το τέλος του τηλεφωνήματος.
2: Ακριβώς, να συνεννοηθούμε.
1: Σήμερα ειδικά είναι ότι πρέπει να τις κάνεις μάθημα.
2: Όχι, σήμερα, σήμερα
3: είναι η κατάλληλη μέρα.
1: Σήμερα,
2: σήμερα είμαι όντως χάλια μαύρα.
1: Για να κάνεις ένα δεκαημεράκι μετά κι εσύ.
2: Αλλά.
1: Διακοπές.
4: Βεντούζες, μήπως σου βαρέσει.
1: Α, η βεντούζα βοηθάει. Βοηθάει η βεντούζα.
2: Η βεντούζα βοηθάει πάρα πολύ. Το έκανε η γιαγιά μου. Αλλά όπως σας έχω πει, η γιαγιά μου έκανε και βδέλες.
1: Μάλιστα.
4: Ισχύει.
1: Λοιπόν, να επικεντρωθούμε τώρα στον πρωταγωνιστή μας, τον Παναγιώτη, το γυμναστή, και θα παίξουμε με το γράμμα Ζ.
3: Ξεκινάμε.
1: Ζ, ναι. Ζω, ζω.
3: Ζεύρα.
1: Όνομα.
3: Ζωή.
1: Πράγμα.
3: Ζάρι.
1: Φυτό.
3: Ζάμπια.
1: Φαγητό.
3: Στιμαρικά.
1: Πόλη.
3: Ζυρίχη.
1: Χώρα.
3: Ζηλανδία.
1: Επάγγελμα.
3: Ζάχαροπλάστης.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
3: Ζάγκρεμπ. Δυναμό Ζάγκρεμπ.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Ζαρούχλα.
1: Ζαρούχλα.
4: Ναι, μίλα καλύτερα.
2: Σ' αγαπώ, Παναγιώτη, όχι επειδή θα με κάνεις φέτες, αλλά πραγματικά.
4: Ζαρούχλα.
2: Ζαρούχλα, ζαρούχλα. Υπάρχει, βέβαια και υπάρχει.
4: Περίμενε, περίμενε. Κατέρνα, τι είναι η ζαρούχλα?
2: Λίμνη.
4: Όχι, χωριό.
2: Α.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά είπαμε, δεν είπαμε χωριά.
4: Εδώ χωριό βλέπω ότι είναι.
1: Χωριό είναι.
2: Έχει δίπλα και μια λίμνη.
3: Καλά, δεν έχει και η λίμνη, ρε παιδιά.
2: Έχει δίπλα μια λίμνη. Δεν μιλάμε για την Πελοπόννησο, εκεί δεν είναι η Ζαρούχλα.
4: Ναι, στην
2: Πελοπόννησο. Καλάβρητα. Έχει δίπλα.
1: Ζαρούχλα ή Ζηρού.
2: Και ένα ποτάμι.
1: Μια στιγμή, μήπως εννοείς, Κατερίνα, λίμνη Ζηρού.
2: Όχι, τη Ζαρούχλα.
1: Η Ζαραβίνα.
2: Όχι, Ζαρούχλα. Τι να
4: κοιτάξω τώρα.
1: Υπάρχει λίμνη Ζαρούχλα, πρέπει να το δούμε.
4: Είπα είναι χωριό η Ζαρούχλα.
2: Η Ζαρούχλα δίπλα έχει ένα ποτάμι και μια λίμνη. Μπράβο, Παναγιώτη, μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Κατερίνα.
1: Καλά, βγάζει καινούριο χάρτη της Ελλάδας τώρα η Κατερίνα. Έτσι. Δεν νομίζω να ισχύει, θα το ψάξουμε όμως.
2: Ρε, είδα εκεί πέρα στην Ευρώπη που έχω πάει, σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 24 και πάμε στον παράδεισο και την κόλαση.
1: Τι έχεις για μας σήμερα?
0: Ο Βαγγέλης μας στέλνει μία στο τόσο τα Σαββατοκύριακα όταν έχει η 7χρονη κόρη μας κάποιο πάρτι συμμαθητή.
2: Ω, παιδικά πάρτι αυτή μάστιγα!
0: Επειδή τα βαριέμαι απίστευτα.
2: Είναι όντως απίστευτα βαρετά.
0: Και βαριέμαι και την όλη κοινωνικοποίηση με τους άλλους γονείς.
2: Είναι όλοι οι γονείς απίστευτα βαρετοί.
0: Όχι,
1: όχι, δεν είναι όλοι.
2: Πλάκα κάνω. Όχι, λέω, δεν κάνω πλάκα βασικά. Αλήθεια.
0: Λέω ψέματα στη γυναίκα
2: Κατέρινα
0: μου.
2: Λέει ψέματα.
0: Ότι έχω πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να κάτσω σπίτι να δουλέψω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι απλά κάθομαι και βλέπω καμιά σειρά, χαλαρώνω, κάνω διάφορα πράγματα και απολαμβάνω την ησυχία.
2: Τον εαυτό του. Έρχεται κοντά με τον εαυτό
1: οπότε,
2: του.
1: Οπότε, εμείς τι να τον στείλουμε τώρα στην κόλαση, επειδή χαλαρώνει και δεν θέλει να πάει στο πάρτι.
0: Έχει τύψει ο άνθρωπος.
1: Έχει τύψει.
0: Μπράβο του. Λέει ψέματα.
1: Μπράβο σύζυγο. Του. Μπράβο
0: λέει
1: του που
0: ψέματα
1: μπράβο
0: τη
1: του.
0: Σύζυγο ότι έχει δουλειά και δεν πάει στα πάρτι να γνωρίσει. Καλές μαμάδες όπως εσένα. Όχι τις μαμάδες. Δηλαδή, καταλαβες. Λέει ψέματα.
2: Λέει ψεματάκια, αλλά Χρήστο, πρόσεξε.
1: Τι.
2: Τα παιδικά πάρτι σου λέω είναι δύσκολη πίστα. Οπότε ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
2: Από τη μία δεν είναι και πολύ σωστό αυτό που κάνει. Από την άλλη μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε, Κατερίνα.
1: Απόλυτα. Μπορούμε, ναι.
2: Μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε.
1: Μπορούμε.
0: Εγώ το, από ό,τι θυμάμαι καλά.
1: Ό,τι έχει να κάνει με παιδικό πάρτι, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή καταλαβαίνω τους πάντες. Είμαι με τους πάντες, με το μέρος τους, ρε παιδί μου.
0: Εσύ πας όλα όμως.
1: Παιδικό πάρτι αυτή η μάστερ.
0: Και όχι μόνο πας.
1: Και
0: κοιμάσαι κιόλα. Έχει και sleepover.
2: Δεν φεύγει το βράδυ.
0: Καλά εννοείται. Δηλαδή είναι ο φόβος και ο τρόμος όλη τη.
2: Με το μαξιλάρι τη μπαίνει.
0: Μπαίνει μέσα στο μαξιλάρι και μοιράζει μαξιλάρια. Παιδιά, σήμερα θα κοιμηθούμε.
2: Ελάτε, παιδιά, την πέσουμε τώρα.
1: Την Κυριακή που είχαμε πάει σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, σε αυτό που παίζανε paintball τα παιδάκια, το οποίο το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Είπα στη μαμά, την οποία την αγαπώ και πάρα πολύ, τη Ρένα, τη λέω πόσο πολύ θα ήθελα να ήμασταν σε ένα μέρο που να είχε όμω μία ώρα, να είχε. Μία σεζλόγκ.
2: Κάπου να γύρεις ρε παιδί μου το κορμί σου.
1: Ειλικρινά με κροϊδεύουν όλοι γιατί όπου και να πάω κοιμάμαι. Όπου και να πάω. Γι' αυτό προτιμώ πάντα τα πάρτι που γίνονται στη σπίτια. Γιατί κάπου θα βρεθεί ένα κρεβατάκι.
0: Βέβαια.
2: Η Κατερίνα το ταξιμένο είναι ο άνθρωπος που δεν. Πώς να σου το πω. Ο Βαγγέλης είναι ο άνθρωπος που αποφεύγει τα παιδικά πάρτι. Η Κατερίνα νομίζω είναι το ακριβώς αντίθετο. Θυμάσαι μια.
0: Όχι μόνο. Τα ψάχνει.
2: Θυμάσαι μια μέρα.
0: Ψάχνει. Πώς ψάχνουν άλλοι, ξέρω εγώ, γάμους βαφτίσια που γίνονται πάρτι.
2: Εκείνο μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου πραγματικά. Δηλαδή αν κάτι δεν θα ξεχάσω ήταν μια καθημερινή. Ήταν Τρίτη, Πέμπτη, που είχε μια αδιανόητη κακοκαιρία έξω, θυμάσαι που,
0: ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Που οριακά χτύπησε 112. Μη βγείτε από το σπίτι,
0: ναι,
2: ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, επικίνδυνα τα πράγματα.
2: Τρίτη βράδυ και λέει: επειδή αυτό πάρτι. Ποιο πάρτι.
0: Καταρακτώδη βροχή.
2: Είναι δυνατόν, ποιο πάρτι ρε φίλε.
0: Πήγε, πήγε.
2: Πολύ...
0: Πήγε
2: ρε.
1: Ήταν πήγε μια φίλη
2: το θηρίο. Πήγε. Ήτανε...
0: Και κοιμήθηκε με τους άλλους.
1: Όχι, δεν κοιμηθήκαμε. Sleep φύγαμε.
2: Πίστευτε,
1: τότε ήταν τα γενέθλια της Μαρίας Ελένης. Το θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν. Τι άλλο ήθελα να σας πω εγώ.
0: Αυτό που θα μας πεις
1: εκτός
0: τώρα.
1: Εκτός από αυτό ήθελα κάτι
0: αυτό
1: να
0: συνεισφέρω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λες, μας λες μετά τα άλλα. Αντεγιά. Αντεγιά.
1: Θα φύγω, θα φύγω, αλλά πρέπει πρώτα να πω ότι η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας μία γεύση από το χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
0: Και ποιο είναι το καλύτερο χωριό?
1: Παλιόχωρα. Α, η Σκλίβανη, συγγνώμη.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Τώρα βέβαια μιλάμε για το λιμάνι Λακωνίας. Άσυδο, αλλά. Ωραία.
1: Στη Γαλλική είναι Παλιόχωρα, στη Ιωάννη είναι η Σκλίβανη.
0: Okay, λοιπόν.
2: Καλά, τα βουνάρια είναι εκτός συναγωνισμού. Δεν σας βλέπουν καν. Σας κοιτάνε από ψηλά.
1: Λοιπόν, θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την Bio Greco στα social media και είτε θα το κάνετε αυτό για να δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Φυσικά, καθαρά φυσικά οίκος, απορριπαντικά και υγρά πιάτων φυτικής προέλευσης, δυνατά στους λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. 20 η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
1: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
1: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
1: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομove!
13: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
16: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
0: 2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
21: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
9: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
21: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ο Βίχας πάει σύννεφο εδώ μέσα.
1: Θα φύγω. Εντάξει, φεύγω.
0: Τα ακούμε εδώ και μια ώρα, Γιάννη.
1: Πια... Φεύγω. Δεν μπορώ να σας αφήσω.
2: Πλέον έχω απελπιστεί λίγο.
0: Εμείς μπορούμε τώρα... να σε αφήσουμε. Πλέον, μπορούμε ειλικρινά, ειλικρινά ξεκάθαρα. Μπορούμε να σε αφήσουμε. Πες μας.
1: Τόσο αγαπητοί που είστε, ορίστε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αγάπης που σας έχω. Ακόμα και όταν είμαι τόσο χάλια, δεν μπορώ να μην είμαι κοντά σας. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό, ρε εσύ. Μπράβο.
0: Πες της το με έναν τρόπο, Γιάννη.
2: Πώς να το πω, ρε.
0: Πες της ότι.
2: Πώς να το πω.
0: Μερικές φορές καλό είναι να αποχωριζόμαστε. Για το καλό. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κατερίνα.
1: Ξέρετε, το πρωί.
2: Να μην μας γίνεται.
1: Συνήθεια. Τι.
2: Να μην μας γίνεται.
0: Τσιμπούρι. Τσιμπούρι.
1: Να μην μας γίνεται.
2: Άντε, δεν το λέω. Πες το. Αυτό είπα το εσύ τώρα.
0: Ναι. Έλα, πάμε τώρα στην ιστορία μας.
1: Άκου λίγο τώρα το. Αλήθεια, το πρωί που είχα να πάω, να μην πάω, να πάω, να μην πάω. Όταν ερχόμουν, ακούγα Αλφα. Το ραδιόφωνο του Αλφα. Και ήταν ο Δημήτρης, λοιπόν, εκεί που έλεγε την εξή ιστορία.
0: Ποιο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης που κάνει το πρωί.
0: Ο Δημήτρης απέναντι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και έλεγε το εξής, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όχι, δεν μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ψηλό έκανε εντύπωση.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Απλά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να βάλει και τη σφραγίδα. Ότι οι άντρες παίρνουν, λέει, σε σχέση με τις γυναίκες, 12 με 13% παραπάνω μισθό. Ακόμα και τώρα.
2: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Όχι, όντως είναι γνωστό, ναι, το λένε. Ναι. Αφού κάποιοι συζητάνε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα.
1: Όχι,
2: είναι γνωστό. Δεν λένε ότι θα γίνουν προσπάθειες για να εξομαλυνθεί αυτό, να έρθει το. Ο Δημήτρης Γκόλιας, να πούμε, είναι που κάνει το.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας, ναι. Άκουγα λοιπόν το Δημήτρη μας και έλεγε αυτό και μάλιστα ότι πρόκειται να κάνουν κάποια μέτρα, να λάβουν κάποια μέτρα. Ένα από αυτά είναι ότι όταν θα προκυρήσετε μία θέση, δεν θα λένε αν είναι για άντρα ή γυναίκα, δεν θα προσδιορίζουν φίλο. Το άλλο είναι ότι αν τυχόν πηγαίνει σε μία συνέντευξη, δεν θα πρέπει να αναφέρει το μισθό που έπαιρνε πιο πριν. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το κάνω
2: αυτό. Εσύ να μην αναφέρει το μισθό που έπαιρνε πιο πριν.
1: Ναι. Και να μην ζητηθεί από τον εργοδότη.
0: Ώστε να μην υπάρχει ένα μέτρο, καταλάβες, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν έχεις ένα μεγαλύτερο μισθό, θα ανέβεις ανάλογα κλίμακα.
2: Εγώ πάντα λέω ψέματα. Σε αυτό.
1: Μικρότερο...
0: Λες πάντα παραπάνω.
2: Λέω πάντα ότι έπαιρνα πολύ περισσότερα από όσα έπαιρνα. Μου λέει πώς απέναντι, λέω, κοιτάξτε τώρα στην προηγούμενη δουλειά μου έπαιρνα.
1: Δεν τρέπεσαι. Μπορούν να πάρουν τηλέφωνο να το ρωτήσουν αυτό.
2: Καλά, δεν τρέπονται να πάρουν τηλέφωνο να ρωτήσουν.
1: Δεν τρέπονται αυτοί να πάρουν τηλέφωνο.
2: Άμα πάρουν τηλέφωνο, δεν θα πάω.
1: Και θυμήθηκα, ρε παιδί μου, ότι παλιότερα ήταν ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου 50% διαφορά ο άνδρας με τη γυναίκα. Δηλαδή, είστε πάρα πολύ προνομιούχοι, όχι αστεία. Όταν άρχισα, ξέρω εγώ, να δουλεύω και ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι ανισότητες όσο πάμε πιο πίσω στον χρόνο είναι πολύ μεγάλες.
1: Πολύ.
0: Εδώ κάποτε θεωρούσαν ότι. Ήταν δεδομένο ότι η γυναίκα είναι χτήμα του άνδρα κάποτε. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά αυτή τη
2: στιγμή. Δεν είναι τελικά.
0: Δεν είναι.
2: Όχι,
0: είναι,
2: αλήθεια λες.
1: Στα είπανε τα νέα.
2: Όχι.
1: Τι κρίμα. Τώρα που θα σας αφήσω μπόνους, πες του κάποια πράγματα, Χρήστο. Λοιπόν, όταν ξέρω εγώ άρχισα να δουλεύω εγώ μετά τις σπουδές μου, μου έκανε εντύπωση. Καλά, στις εφημερίδες. Έχεις δουλέψει σε εφημερίδα ποτέ, Χρήστο?
0: Έχω δουλέψει. Ναι. Ξεκίνησα από την εφημερίδα εποχή.
1: Και πληρωνόσουν, α?
0: Με κάποιο τρόπο, με συμβολικό τρόπο.
2: Όχι, δεν πλήρωνε. Έδινε ένα μικρό ποσό το μήνα.
0: Συμβολικά, ναι.
1: Τότε πήγαινες και εγώ όταν πήγα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψω, 4-5 μήνες ήμουνα, δεν με πληρώνανε.
0: Ναι, εντάξει,
1: και ήταν και κάτι, ας πούμε, το οποίο.
0: Ένιωθες τιμή όμως. Ένιωθες μεγάλη τιμή να δουλεύεις σε μια εφημερίδα.
1: Είναι αλήθεια
0: να
1: αυτό. Γράφεις.
2: Καλά, στη δικιά μας τη δουλειά, ενώ στον χώρο του ραδιοφώνου, τηλεόραση κτλ. Ακόμα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μερικοί.
1: Τι πας και δεν πληρώνεις.
2: Όχι, δουλεύεις τσάμπα.
0: Εννοείς ως δόκιμος. Όταν πηγαίνεις στην αρχή και δουλεύεις.
2: Γενικώς παίζει. Εγώ, ας πούμε, μέχρι αρκετά σχετικά πρόσφατα είχα δουλέψει
0: όλοι μας,
2: τσάμπα.
0: Όλοι μας. Και μπήκα στην αρχή.
2: Έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο πριν από κάποια χρόνια τσάμπα.
1: Τσάμπα, ε.
2: Και μετά που πληρωνόμουν, ψιλοτσάμπα το έκανα και πάλι. Απλά νόμιζε τότε ο εργοδότης ότι πλήρωνε.
1: Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν που σε έπαιρνα, ξέρω, γιατί εγώ έπρεπε να δουλεύω και σε πολλά μέσα μαζί. Τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνο κτλ. Γινόταν τέλος πάντων ο τουρκλουμπούκι, είχα πάει σε μια συνέντευξη. Και δεν θα το ξεχάσω, ρε παιδί μου. Ήμασταν για την ίδια θέση, δύο άνθρωποι, ένα αγόρι και εγώ. Έτσι. Του είχαν προτείνει ακριβώς τα διπλάσια. Όχι, θα του είχαν προτείνει, θα του δίναν τα διπλάσια λεφτά.
0: Επειδή ήταν αγόρι ή επειδή είχε αυτές τις ικανότητες που
1: θέλανε. Υποτίθεται πως ήταν.
0: Επειδή ήταν αγόρι.
2: Ίδια θέση.
1: Ήμασταν ίδια θέση και ίδιες δυνατότητες.
2: Αν μιλάς για την ίδια θέση,
0: αυτό
2: βέβαια.
0: Ποιος το κρίνει αυτό, ίδια θέση, ίδιες ικανότητες. Αυτό να πω.
2: Αυτό ήταν, είχαν πάει.
0: Σαν εργοδότης εγώ, κρίνω ότι αυτός για κάποιο λόγο μπορεί να μου δώσει περισσότερα πράγματα. Μπορεί να είναι η Κατρίνα, μπορεί να είναι.
2: Ψάχνει να καλύψει όμως μια συγκεκριμένη θέση.
1: Δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα για τη θέση, γιατί δεν θέλω να.
0: Αυτό να σου πω. Πολλές φορές κρίνουμε λίγο υποκειμενικά τα πράγματα. Εάν εγώ θεωρώ ότι εσύ σε αυτή τη θέση θα αποδώσει περισσότερα πράγματα. Για κάποιο λόγο. Γιατί δεν σου δώσω περισσότερα. Ή αν πιστεύω ότι η Κατερίνα είναι πολύ καλύτερη για κάτι, θα δώσει την Κατερίνα.
2: Για αυτό τον λόγο, όταν ψάχνει όμως έναν άνθρωπο για μια θέση, υπάρχουν και με συγκεκριμένα προσόντα που προσόντα πρέπει να έχει.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή, γι' αυτό πηγαίνεις. Πληρείς την προϋπόθεση.
2: Ναι, πληρείς την προϋπόθεση και η θέση συνήθως έχει και ένα μισθό.
1: Και πρέπει να σου πω,
2: δηλαδή για αυτή τη θέση δίνουμε τόσα.
1: Και είχα
0: και ένα βιογραφικό
1: είχα και ένα βιογραφικό όταν πήγα να τις δει. Που ήταν πολύ μεγάλο.
0: Είχε δύο,
1: πολύ δυνατό.
0: Είχε πάει σε δύο πόλεις της Ιρλανδίας, Γιάννη.
1: Όχι, δεν είχα πάει σε δύο πόλεις της Ιρλανδίας.
0: τις γνωστές πόλεις της Ιρλανδίας.
1: Θυμάσαι, ρε.
0: Το Λίμερικ.
2: Και στο Κόρνουελ.
0: Ναι, η οποία απέχει, που είναι νότιο-ανατολικά.
1: Αυτό το Κιλκένι.
0: Κιλκένι, νότιο-ανατολικά, που την πήγε ο οδηγός. Φίλε, είναι δυνατό να πάρει λιγότερα. Δηλαδή, έλεος.
2: Ποιο πήραν τελικά στη δουλειά.
0: Ποιο πήραν τελικά
1: τώρα. Όταν ξανασχολήθηκα, όταν το έμαθα αυτό, όταν μου είπε γι' αυτό και μου είπε αυτά.
2: Ρε, σύμπο σου λέγε ψέματα ο άλλος όμως.
1: Για να με διώξει,
2: Ναι.
1: Ο τον άτιμο αυτό έκανε. Αυτό έκανε.
2: Ρε.
1: Όχι, δεν κατάλαβε. Πώς την πάτησα,
0: έτσι. Έτσι.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τυχαίνουμε, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μποτιλιάρισμα έξω στους δρόμους. Είσαι έξω?
1: Δεν, είμαι στον Πειραιά, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στην κίνηση, ευτυχώς.
0: Α, μπράβο, πρόλαβες και έφτασες.
1: Όχι, δεν έχω ρεπό σήμερα.
0: Α, έχεις ρεπό, ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, το ξέρω. Έλα, πού είσαι, παίχτη μου?
2: Εδώ είμαι.
0: Πού είσαι, παιχτούρα μου?
2: Είμαι.
0: Έχουμε
2: εδώ
0: τη Μαρία που είναι στον Πειραιά.
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Γεια σου, Μαρία μου. Θρυλός.
1: Εννοείται.
2: Οκ, χαμήλωσε λίγο.
1: Και πολύ χαρούμενη.
2: Όλοι είμαστε χαρούμενοι, η μισή δηλαδή είμαστε χαρούμενοι. Το 50% αυτή τη στιγμή είναι χαρούμενο.
0: Είναι το 50%. Α, τη παρέα.
2: Τη παρέα εδώ. Μεταξύ ημών.
1: Είναι ελληνική ομάδα παρά.
0: Άμα βάλει και τον Δημήτρη, το 33% είναι ευτυχισμένο.
2: Και συρευρούτε, και συρευρούτε το ίδιο. Και εσύ. Λοιπόν, απορώ.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Ένα, δύο, τρία.

0: διαλέγει απάντηση.
1: Εγώ σας ακούω όλες τις ώρες πάντως.
0: Μπράβο, μπράβο,
2: Μαρία,
0: μπράβο.
2: Και πάρα πολύ καλά κάνεις.
0: Συγχαρητήρια, καταπληκτική.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο να πούμε ότι αρχικά θα δώσουμε πενταρικάκι. Το ότι έφυγε η Κατερίνα δεν σημαίνει κάτι. Το έχει αφήσει εδώ,
0: ναι,
2: το πενιντάρικο.
0: 2-11-18-91-8-9-8 είναι το παιχνίδι της Κατερίνας.
2: Οπότε μέχρι να πάρετε εσείς τηλέφωνο, εγώ να σας πω ότι είναι μια ωραία μέρα, διότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε άλλο για την οπτική σας ή να αν θα φτάσει, αν θα περάσει, πού είναι, πού θα έρθει, πού θα πάει, διότι ήρθε η Nova με το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Αν θέλετε να ζήσετε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μέσα στη φύση, να απολαύσετε τη μαγευτική θέα του Θεσσαλικού κάμπου και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα σε έναν προορισμό γεμάτο ηρεμία και ευεξία, μπορείτε να το ζήσετε αυτό. Στείλτε δρόμο και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μουζάκι στο 54301 για να διεκδικήσετε αυτό το αξέχαστο τριήμερο. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει ζωντανά στην εκπομπή μας. Μουζάκι Παλάς, αυτός είναι ο προορισμός. Η όρη συμμετοχή στο dromosfm.gr. Βρείτε το δρόμο σας στο δρόμο 89,8.
2: Να πούμε το τηλέφωνο για τα 50 ευρώ. 2-11-18-91-8-9-8. 50 ευρώ από την Κατερίνα.
0: Σε λίγο. Δρόμος 89,8.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Yes. Είμαστε εδώ μαζί με τον Γιάννη τον Κορδόνη. Έφυγε η Κατερίνα μας, είναι 9 και 4. Έφυγε η Κατερίνα γιατί είχε μια αρχή ιώσης και...
2: αρχή.
1: Τι αρχή, κορύφωση.
2: Και ίσως για ναι, τέλος.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην αρχή, Γιάννη, για τη Φιλανδία που προσφέρει Φιλανδία, δωρεάν ναι. διαμονή συγκεκριμένα μιας εβδομάδας για να διδάξει στους ανθρώπους πώς να είναι ευτυχισμένοι. Γιατί θεωρείται η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.
2: Έτσι, βέβαια, το έχουν κάνει. Είναι προϊόν pop η ευτυχία πλέον στη Φιλανδία. Όπως έχουμε στη Φέτα.
1: Ναι,
2: αυτή έχουν την ευτυχία.
1: Ευτυχία.
2: Θα γίνει ένα, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι για όλους βέβαια. Γιατί λέω και εγώ, ωραία, πάμε τσάμπα Φιλανδία. Θα ανοίξει μια πλατφόρμα, θα κάνει κάποιες αιτήσεις και θα επιλεγεί ένα
1: αριθμό
2: ανθρώπων που θα πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Να διδαχθούν την ευτυχία. Διδάσκεται η ευτυχία, ρε Χρήστο.
1: Διδάσκεται όταν δει το πρόγραμμα. Γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμπειρίες ευεξία, σε επαφή με τη φύση, μαθήματα ισορροπημένης ζωής, σε πολυτέλες θέρετρο.
2: Διδάσκεται η ευτυχία λοιπόν.
1: Διδάσκεται
2: γιατί
1: η
2: όχι.
1: ευτυχία, τη ζεις την ευτυχία.
2: Γιατί
1: χαρά.
2: Όχι.
1: Όλα
2: εντάξει,
1: καλά.
2: Σωστή πάντως, σωστή σου
1: και
2: λέει.
1: Και ειδικά όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διδάσκεται η ευτυχία έτσι. Όλα τα έξοδα. Και τα εισιτήρια για να πας.
2: Αν υπήρχε μία φράση. Σου λέγανε, πες μία φράση που μπορεί να κλείσει μέσα της, να περικλείσει την ευτυχία. Θα ήταν αυτή.
1: Εώρα, μια εώρα, φίλε.
2: Α, εσύ λες την εώρα. Όχι, εγώ λέω τη φράση με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Εννοείς, μπράβο, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι φράση συνώνυμη της ευτυχίας. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τέλος.
1: Θα γίνουν και κάποια challenge, λέει, στα social media που συμμετέχεις, οι νικητές, αφού μπει στην κλήρωση, γίνονται αυτά τα challenge και βγαίνει ο νικητής. Για να πάει να ζεις την αυθεντική φιλανδική εμπειρία.
2: Άντε να δούμε. Και σάουνα πολύ. Παίζουν πάρα πολύ σάουνα. Κάπου είχα διαβάσει, πρέπει να το είχα πει στην άρχη πληροφορία, ότι έχει πιο πολλές σάουνες. Ναι, δηλαδή αντιστοιχεί μία σάουνα σε δύο ανθρώπους. Είναι τέτοια η αναλογία σαουνών που έχουν.
1: Και στην Ισλανδία έχουν πολλές αντίστοιχες φάσεις. Δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι βόροι της σάουνας γενικώς. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια τώρα, Γιάννη, έχουμε σημαντικές ειδήσεις. Θες να ξεκινήσω εγώ? Θα ξεκινήσω εγώ. Να πω ότι η Bio Greco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, υγιεινά και πετανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι τα φοβερά βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό, λοιπόν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε λοιπόν την Bio Greco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Και να σας πω πως με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Triazor B, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Δύσκολη κατάσταση στην Αθήνα, μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Θα βρείτε μεγάλες καθυστερήσεις εκεί από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το ύψος της Αττικής Οδού. Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις σε παραλιακή, όπου από το ύψος της Αλίμου και μετά με κατεύθυνση προς τον Πειραιά θα βρείτε πολλή κίνηση. Επίσης, μποτιλιαρισμένη είναι και η Αττική Οδός από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Θα δείτε προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης, η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι αρκετά δύσκολη προς το κέντρο. Επίσης, η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Η άνοδος της Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη. Η Βασιλή Σοφίας μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Φυσικά, η Βουλιαγμένης προς κέντρο, πολλές καθυστερήσεις. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού επίσης μποτιλιαρισμένη.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Ηλιοφάνεια και μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: 9 και 12. Δρόμος. Ακριβώς. 89,8. Πάρε τα λεφτά της Καθερίνας. Η Καθερίνα λείπει, αλλά τα λεφτά της είναι εδώ. Εδώ είναι το 50. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομα σας.
3: Τι γίνεται?
2: Εφρεμία.
3: Εφρεμία.
1: Έτσι φωνάζουν, Εφρεμία.
2: Εφρεμία, ναι.
3: Σε φωνάζουν Εφρεμία, αλήθεια τώρα?
2: Ναι.
3: Αλλιώς... Δεν μπορεί, θα έχει βγάλει σίγουρα κάποιο παρασύρκο και θέλει
1: μία,
3: να μας το πει.
1: Μία.
3: Εφρεμία, πες το, μεταξύ μας είμαστε.
2: Μία.
1: Ωραίο το μία να σε φωνάζουν.
3: Το μία είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι μία. Ωραίο. Μία με τι ασχολείσαι?
2: Με φωτογραφία.
1: Είσαι φωτογράφος?
2: Ή μοντέλο. Ακόμα.
1: Α, μάλιστα.
3: Βγάζει φωτογραφία, πολύ μου αρέσει.
1: Σε μια εποχή που όλοι βγάζουν φωτογραφίες, όλοι έχουν γίνει φωτογράφοι. Βλέπεις τι γίνεται με τα κινητά.
2: Ναι, και τα social.
1: Είσαι και εσύ πολύ τον selfie, δηλαδή ασχολείσαι με αυτό το θέμα? Βγάζεις συνέχεια που και αν βάζεις φωτογραφίες?
2: Όχι, όχι.
1: Όχι. Είσαι πιο πολύ τη καλλιτεχνική φωτογραφία, δηλαδή.
2: Σωστά, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Πολύ μου αρέσει εμένα.
1: Μάλιστα,
3: αυτό.
1: Πολύ ωραία.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν θέλεις, μπορώ να ποζάρω να μου κάνεις ένα.
1: Πορτρέτο.
3: Πώς λέγεται στο...
2: Πορτρέτο.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, αγαπητή Μία, Εφρεμία, θα παίξουμε το, ξέρεις, για το 50-ρικάκι. Τώρα, για την Καθερίνα, μας είπε μια ιστορία πριν. Ποιον άκουγε το πρωί σε ένα ραδιόφωνο στον Αλφα, εδώ δίπλα μας ακριβώς.
3: Ερχόμενη προς το σταθμό.
1: Έτσι, για να κάνει εδώ την εκπομπή της μαζί μας, ενώ έβηχε.
3: Και της άναψε το θέμα με τις ανισότητες,
1: ναι,
3: τις μισθολογικές.
1: Που πληρώνονται περισσότερο οι άντρες. Mm-hmm. Ποιος ήταν αυτός ο δημοσιογράφος? Ποιο είναι το όνομά του? Α, Δημήτρης, ή Β, Γιάννης?
2: Δημήτρης.
1: Πάμε και το επίθετο τώρα. Το είπε ο Γιάννης μετά, ο Γιάννης ο Κορδόνης. Το συμπλήρωσε. Είναι ο Δημήτρης, ο...
2: Ο...
1: Ο...
2: Δεν το είπε.
1: Το είπε, αλλά δεν πειράζει. Εσύ κέρδισες, γιατί άκου το, την επιβεβαίωση, άκου το βαρ.
4: Όταν ερχόμουν, άκουγα αλφα. Και ήταν ο Δημήτρης λοιπόν εκεί.
1: Ο Δημήτρης και
3: ο
1: Γιάννης.
3: Ο Γκόλιας.
1: Ο Γκόλιας, αυτό είναι το επιθετό του. Συγχαρητήρια, Εφημία.
3: Μπράβο, Εφημία.
1: Είσαι νικήτρια, 50 ρικάκι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δρόμος 89,8.
1: Πολύ σωστά. Είναι 9 και 18, είναι απίστευτο.
0: Είναι 9 και 18. Και άκου να δεις τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Διάβαζα εδώ πέρα για την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε πει διάφορα περίεργα τα οποία γίνονται. Η νέα ανησυχητική τάση που κάνουν οι νέοι. Περισσότερο που έχουν αρχίσει και την παίζουν και περισσότερο στα δάχτυλα την τεχνητή νοημοσύνη. Δημιουργούν ψηφιακές κόπιες, ας το πούμε έτσι, των πρώην τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης για να ξεπεράσουν το χωρισμό. Κατάλαβες τι πάνε και κάνουν
1: και
0: τώρα.
1: Και διατηρούν τις σχέσεις ζωντανή με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έρχονται σε επικοινωνία με κάποιο τρόπο.
0: Στην ουσία, ναι. Τους αναπαράγουν ψηφιακά δηλαδή, ώστε ενώ άλλος έχει χωρίσει, έχει φύγει, έχει παρατήσει, δεν υπάρχει εκεί, τσακ, εσύ έχεις ένα ψηφιακό
1: έχεις το
0: αντίγραφο.
1: Έχεις
0: το avatar.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και... το avatar. Και για να το δημιουργήσουν, λέει, όλο αυτό, υπάρχει εκεί τέλος πάντων εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου βάζεις μέσα φωτογραφίες που είχατε μαζί.
1: Δημιουργείς αναμνήσεις.
0: Ιστορικό
1: δηλαδή,
0: συνομιλιών.
1: Ναι.
0: Επικοινωνείς
1: κανονικά. Μηνύματα, μηνύματα, ναι, ναι.
0: Έτσι, όλο αυτό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις και φτιάχνουν το avatar, όπως ωραία είπες, του.
1: Είναι ένα παρακλάδι όλης αυτής της ιστορίας.
0: Και τον φωνή, συγγνώμη, και τη φωνή μπορεί να μιλήσει.
1: Ξέρεις. Αυτό ακριβώς το έχουμε δει πριν από χρόνια στο Black Mirror. Σε αυτή τη φοβερή σειρά, σε αυτή τη δυστοπική σειρά, το έχουμε δει όταν ακόμη δεν υπήρχε ίχνος,
0: τίποτα από αυτά, ναι.
1: Ακόμη υποψίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε δει εκείνο το επεισόδιο, όχι βέβαια με πρώην, το είχαμε δει αυτό με, ουσιαστικά με κάποιον, με ένα ζευγάρι, πεθαίνει ο άντρας, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Και η γυναίκα δέχεται μία κλήση από μία εταιρεία
0: ότι μπορεί
1: μέσα
0: να
1: από
0: το...
1: τη φωνή να τον κρατήσει ζωντανό,
0: να τον ζωντανό.
1: Και δημιουργεί και επικοινωνεί μαζί του καθημερινά.
0: Ναι.
1: Αυτός μέσα από φωτογραφίες, μέσα από ηχητικά.
0: Ναι, στέλνει αντίστοιχο υλικό.
1: Ντοκουμέντα που υπάρχουν, από στοιχεία, δημιουργούν τη συνέχεια του εαυτού του. Και είναι σαν να υπάρχει. Είναι φοβερό.
0: Και
1: αυτό.
0: Τότε λέγαμε, κοίτα να δεις πόσο ακραία φαίνονται αυτά τα πράγματα. Και τώρα,
1: και
0: όμως,
1: γίνονται. Και τώρα γίνονται.
0: Το οποίο εμένα βέβαια με προβληματίζει, διότι.
1: Ναι.
0: Με ποιο δικαίωμα, θα πω μετά. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή έφυγε ο Γιαννάρας. Έφυγε. Δεν μπορείς να έχεις ψηφιακό Γιαννάρα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Είναι θέμα ιδιωτικότητας δηλαδή.
1: Εννοείται. Άσε που μπορεί και να σου δημιουργήσει και προβλήματα αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, τι εννοείς.
1: Δηλαδή να σε στοχοποιήσει. Πολλοί το κάνουν κιόλας αυτό. Αν θέλει να σε εκδικηθεί για κάποιο λόγο, να τσαντιστεί.
0: Κάνει...
1: Ναι, και να σε στοχοποιήσει και να σου δημιουργήσει κάποια θέματα. Τώρα να μην επεκταθούμε γιατί δίνουμε ιδέες.
0: Την τρέλα μου τώρα, τι μπορώ να πάθω
1: και
0: πουθενά.
1: Ξαφνικά να σε κατηγορήσει για κάτι.
0: Βέβαια μπορεί να κατηγορηθώ.
1: Εσύ είσαι αθώος.
0: Τίποτα, αθώα περιστέρω, Γιαννάρας.
1: Προσοχή μεγάλη λοιπόν.
0: Ωραία, που μπλέξαμε.

0: Δρόμος, 89,8, η ώρα είναι 9:24 και Γιάννη, έχω ένα προβληματισμό εδώ από τη Στέλλα στον Λέο.
1: Στέλλα,
0: να μου πεις,
1: λοιπόν. Ναι,
0: ναι. Η Στέλλα μένει στην Ιασμίνη, είναι παντρεμένη. Λέει ότι προχθές έβλεπε τον αγώνα. Είναι Ολυμπιακός η ίδια, γιατί και ο μπαμπάς της ήταν Ολυμπιακός. Έχουν δύο παιδιά με τον
1: σύζυγό
0: της, τον Αντώνη συγκεκριμένα, μας τα λέει όλα τα στοιχεία εδώ πέρα. Ο Αντώνης όμως είναι Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, ρε Αντώνη, κράτα γερά.
0: Έχουν δύο παιδιά. Ο ένας είναι Ολυμπιακός, ο άλλος είναι Παναθηναϊκός από τα παιδιά.
1: Α, το μοιράσανε.
0: Ακριβώς, είναι μοιρασμένοι. Βλέπαν λοιπόν προχθές τον αγώνα και υπήρχε μια διχογνωμία, γιατί ο σύζυγος με τον ένα γιο θέλαν να νικήσει. Δεν θέλαν τον Ολυμπιακό.
1: Θέλαν έτσι, τη Ρεάλ.
0: Θέλαν τη Ρεάλ, ενώ φυσικά αυτοί θέλαν τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Και έτσι στην αρχή ήταν στην πλάκα, πιο πολύ γελάγαν μεταξύ τους. Στο τέλος όμως, όταν το σήκωσε ο Ολυμπιακός, αυτοί πανηγυρίζαν. Είχε στραβώσει λίγο ο σύζυγος με το γιο. Εντωμεταξύ, ο ένας γιος ήθελε, λέει, να πάνε από τη Νέα Σμύρνη στους πανηγυρισμούς. Δεν ήθελε να του χαλάσει η χατήρη. Πήραν το αυτοκίνητο. Πήγαν έτσι να κάνουν μια βόλτα, να κορνάρουν, να χαρούν κι αυτοί.
1: Η Στέλλα με τον ένα γιο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Δεν ήθελε ο σύζυγος, μη στα πω λόγο, μου λέει όλη την ιστορία. Έχει πέσει παρεξήγηση. Έχει πέσει παγωμάρα. Και υπάρχει ένα θέμα στην οικογένεια αυτή τη στιγμή. Πώς θα το λύσουμε?
1: Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η παρεξήγηση. Ας πούμε.
0: Δεν ήθελε ο σύζυγος να πάει μετά στην τέτοια. Ναι.
1: Όπου η πανηγυρισία, ας πούμε, ήταν και αργά. Είδα ότι κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πήγε πολύ. Ναι. Κατέβηκε τη συγκρού, πήγε δεξιά, λίγο έκανε μια βόλτα και γύρισε.
1: Διότι διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τον Αντώνη αν έστελνε μια φωτογραφία με το μικρό παιδί του 3 η ώρα τα ξημερώματα στον Πειραιά στην Πρόνοια και ζητούσε να πάρει την πλήρη επιμέλεια των παιδιών από τη Στέλλα. Θα τον κατηγορούσε κανείς.
0: Εγώ μπράβο έχω να πω στην
1: Στέλλα. Μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.
0: Που
1: είναι δύσκολο, παιδιά, είναι δύσκολο.
0: Δεν κόλλησε και συγχαρητήρια και μπράβο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχω να δηλώσω. Πρέπει να σεβαστούμε τις ημέρες αυτές, γιατί είναι δύσκολες.
0: Και μπράβο και κρίμα που δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς και ο σύζυγος.
1: Πώς δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς?
0: Όχι, έπρεπε να είναι υπεράνω.
1: Υπεράνω.
0: Μπράβο, αφού είναι ελληνική ομάδα και τα λοιπά. Τα γνωστά. Τέλος πάντων.
1: Πολύ δύσκολο σε ένα σπίτι αυτό.
0: Καθόλου δύσκολο.
1: Να είναι μοιρασμένοι τόσο πολύ.
0: Και αντίστοιχα, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει.
1: Πρώτα απ' όλα θα τσακώνται και τα παιδιά.
0: Άλλο να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ήταν διαφορετικό αυτό. Άλλο. Τώρα έπαιζε με τη Ρεάλ. Έπρεπε να κάνει πίσω ο Αντώνης.
1: Πιστεύω ότι πρέπει τα παιδιά τουλάχιστον να γίνουν την ίδια ομάδα.
0: Γιατί δημιουργούν ένα φανατισμό στα παιδιά και δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε να.
1: Φύγε από εδώ τώρα που έχει γίνει, λες και είσαι.
0: Ναι, έτσι είμαι.
1: Η μητέρα Τερέζα.
0: Έτσι είμαι.
1: Πότε ηρέμησες τόσο πολύ
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο στη Στέλλα.
1: Αντώνη, κράτα γερά στη Μαυροφωλιά.

0: Δρόμος 89,89 και μισή ακριβώς, Γιάννη.
1: Με βάση τον προβληματισμό που είπαμε πριν, λέει και σαν να μην έφτανε αυτό τώρα που περάσαμε το τελικό του Final Four. Σήμερα να δεις, λέει, οι κόντρες που υπάρχουν. Που υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν τα παιδιά και να κατέβουν στο θυσίο. Και άλλοι που δεν θέλουν να πάνε τα παιδιά στο θυσίο.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Εκεί να δεις κόντρες που θα υπάρχουν τώρα ενδοοικογενειακές.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο θυσίο.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τι όνομα θα έχουμε, λες.
1: Για να δούμε.
0: Έχουμε μια πληροφορία, τίποτα.
1: Κάτι πληροφορίες ακούγονται, αλλά θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Okay. Θα το σχολιάσουμε αύριο.
0: Τι γίνεται με τους δρόμους, κλείνουν πάλι.
1: Για πού λες τώρα,
0: πεζοδρόμια,
1: για θυσίο.
0: Πεζοδρόμια,
1: όχι. Α, για τα σκαψίματα λες. Για τα σκαψίματα, φίλε, γίνεται χαμός, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση, υπάρχει αγωνία για το αν το ίντερνετ θα είναι σωστό ή μπορεί να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αν επιλέξετε το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική ίνα. Εδώ είναι ο ρωτοζουμί, θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε ένα γράμμα. Θα σας δώσουμε και ένα λεπτό. 10 απαντήσεις θέλουμε από εσάς, είναι το Letter Game και θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ, καλλιντικά. Αθωνάιτς, ε.
1: Βέβαια, premium καλλιντικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Συνδυάζουν επιστήμη και παράδοση 1200 ετών. Έτσι, τα Αθωνάιτς προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζεις κάθε μέρα.
0: Για σημείωστε τηλέφωνο 211-1891-898.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ξύπνα, ξύπνα. Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Πάμε, Γιάννη!
7: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
7: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
8: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι.
6: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
7: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
0: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
10: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
11: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
15: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
16: Ανασβήση Live.
9: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
10: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Και όταν παίξει,
14: πρέπει να είσαι έτοιμος.
16: Άκου το Αιγαίο.
13: Στείλε αμέσως.
14: Ζήσε τη βραδιά.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
22: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πάμε!
24: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου!
24: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
26: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Οστεομούβ.
25: Οστεομούβ.
1: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
3: Από τη Natural Factors.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
8: Αθήνα, Ελλάδα.
5: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, παρά 18, 10 η ώρα. Letter game. 10. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Το όνομά μου είναι Σέβη. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά.
1: Πολύ καθαρά.
2: Γιατί είχε κλείσει η φωνή μου που φωνάζαμε προχθές για τον Ολυμπιακό.
1: Είχες κατέβει πανηγυρισμού, Σέβη.
3: Τι έχουμε πάθει.
1: Μπράβο, Σέβη, μην... Μη κολώνεις, μίλα ελεύθερα.
2: Άσε να πανηγυρίσει. Η γειτονιά ήταν στο πόδι. Γίναμε ένα.
1: Έτσι, μπράβο. Τι ωραίες στιγμές, υπέροχες στιγμές.
3: Ποια γειτονιά, πού μένεις?
2: Εμένα, Κηφισιά.
1: Α, τέλεια.
3: Και πώς γίνατε ένα στην Κηφισιά από τον Πειραιά κάτω?
2: Έχω καλούς γείτονες.
1: Όλη η Ελλάδα.
3: Κηφισιά. Στην Κηφισιά.
1: Σε όλο
2: στην
1: τον ομό.
2: Κηφισιά.
1: Σε όλη την Ελλάδα χαμός έγινε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό.
3: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Σέβη, θα παίξουμε με το γράμμα νι.
2: Μη, Μιχάλης.
1: Ναι. Όχι, νι. Νι.
2: Νι.
1: Νι.
3: Εντάξει. Η Κατερίνα, ναι, να πούμε ότι λείπει, και όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να βοηθήσω,
1: ναι, ναι,
3: μετά από αυτά που έχουν
1: ακούσει. Κατερίνα. Δηλαδή, να.
3: Οπότε μόνη σου είσαι, Σέβη.
1: Να.
3: Να βοηθήσουν οι γείτονες, οι γάβροι. Εγώ δεν βοηθάω.
1: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
2: Νυχτερίδα.
1: Όνομα.
2: Νίτσα.
1: Πράγμα.
2: Νυχοκόπτης.
1: Φυτό.
2: Νερατζιά.
1: Φαγητό.
2: Ντολμαδάκια.
1: Πόλη. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Πελοπόννησος. Υπέροχη πόλη.
3: Φτάνει.
1: Κολοκοτρώνης, φυλακίστηκε.
2: Κοίτα να δεις τι έχω πάει.
3: Μπούρτζι.
2: Νικοσία.
1: Πώς, Νικοσία, ωραία, χώρα.
2: Νορβηγία.
1: Επάγγελμα.
2: Ναυτικός.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Νότιγχαμ.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά. Ποταμός. Ποταμός επάνω. Πάμε. Στος τελειώνει. Σε στος.
2: Κοίτα να δεις τι έχω πάθει.
1: Με νύχτα ξεκινάει. Όχι, κρίμα, κρίμα.
2: Κοίτα να δεις, και το παίζω κάθε μέρα. Είμαι τα παιδιά μου.
1: Κρίμα, κρίμα. Νέστος, Νέστος.
2: Ποταμός Νέστος.
3: Νείλος.
1: Νείλος, είχαμε πολλά, είχαμε πολλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν θέλω να σου στερήσει αυτό τη χαρά. Συνέχισε να πανηγυρίζεις εσύ. Είμαστε μαζί σου. Γεια σου, Σέβη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ναι,

0: Δρόμος 89,8 παρά 12-10 και η νέα μπάλα λέει του Μουντιάλ, του Μουντιάλ του 2026 που ξεκινάει σε λίγο καιρό, mm-hmm. θα χρειάζεται φόρτιση πριν από κάθε παιχνίδι. Το είσαι ακούσει αυτό? Θα τη φορτίζει. Θα φορτίζει την μπάλα, ναι.
1: Γιατί τι είναι?
0: Θα έχει έναν αισθητήρα.
1: Για να περάσει τη γραμμή και τέτοια.
0: Ναι, γραμμές και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα φορτίζεται.
0: Ναι, το νέο είναι ότι η μπάλα θα χρειάζεται φόρτιση πριν από κάθε αγώνα και διαθέτει αυτονομία περίπου 6 ώρων, δείχνοντας πως η τεχνολογία αλλάζει πλέον.
1: Έλα,
0: και
1: τον
0: εξοπλισμό του ποδοσφαίρου. Θα είναι για πρώτη φορά θα δούμε.
1: Θα μένουμε από μπαταρία και στην μπάλα τώρα.
0: Σκέψου να μείνει. Την ώρα που πάει να μπει μέσα, να μείνει από μπαταρία. Λοιπόν, θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά.
1: Να παίξουμε και από αυτό.
0: Φίλε Γιάννη, σύντροφε Γιάννη.
1: Να παίξουμε.
0: 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απόντα στο θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου.
1: Θέατρο Βράχων, Βιρονάρα.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Λοιπόν, 9 και 54 παρά 6 λοιπόν η ώρα. Εδώ στο δρόμο 89,8. Πάμε στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά είναι το τελευταίο παιχνίδι. Η τελευταία ακροάτρια για σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαι. Καταφέρατε τη διώξατε την Κατερίνα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν. Είμαι περίεργη να δω αν βγήκε κάποιος από τους δυο σας αύριο. Τι θα τυσούρετε αύριο?
1: Λέγω ήδη.
3: Παναγία μου.
1: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα.
3: Τέλεια.
1: Να, που δεν γλιτώνουμε.
3: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα.
2: Εγώ δεν βήχω.
3: Εντάξει.
1: Κατερίνα, έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
1: Φύγαμε.

0: Η απάντηση είναι.
1: Είναι οι ώρες, παιδιά.
2: Πόσες.
0: Πόσες.
1: Ξέρω εγώ. 4-5.
2: Βάλτε λίγο ακόμα. Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Γεια. Εννοείς. Τι εννοείς, Γιάννη.
2: Τίποτα.
0: Γενικώς
2: μιλάω.
0: Οι ώρες είναι σχετικές. Κυρίες και κύριοι, αφού αποχαιρετήσουμε την τελευταία νικήτρια του παιχνιδιού, την Κατερίνα μας, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
2: Βεβαίως, αποχαιρετούμε.
0: Γεια σας και χαρά σας.
2: Όποιοι επιβιώσουν αύριο θα είναι εδώ.
0: Εδώ μαζί μας.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
3: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Ανεργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ.

0: μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τρίτη 26 Μαΐου, από σήμερα μπαίνουμε σε τροχιά καλοκαιριού με βελτίωση του καιρού και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αττική, δεν του φαίνεται γιατί φυσάει λίγο και δροσίζει. 33 βαθμοί Κελσίου αύριο και την Πέμπτη. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που ακολουθεί προβλέπεται ηλιόλουστο, χωρίς προβλήματα για τους εκδρομείς. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο. Άλλο ένα πρωινό Τρίτη. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Θα πάμε και συναυλία. Έρχεται και δωράκι και ευκαιρία για ταξιδάκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε με αναβίσεις στην εξαίρεση. Ακούμε ανισόπεδη δίσκο σε λίγο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στο δικό μας δρόμο. Τώρα Νίκος Απέργης.

Κυριακή μαζί της που έρχεται, ζητάει εκδρομή. Τρίτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Απόν Ρεμπέτικο. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη σε λίγο Αγαπώ Σημαίνει. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: γκρίνεται.
1: Αν ταλαιπωρείσαι από άφθες συχνά, θα σε σώσει το Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες, αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα,
4: λοιπόν, στην παρέα μας,
3: ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει,
5: ναι,
3: η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
4: Ωραίο,
3: έτσι, λέει,
4: πολύ καλό.
3: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
4: Όχι, γιατί τόσο ωραίο.
3: Έχει μια παρένθεση, λέει, εδώ πέρα, η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
4: Και
3: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
5: Μπράβο του.
3: Τα μαζέψαν όλα.
4: Κάλυψε τα ίχνη του.
3: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε της είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
5: Όχι, ρε, να πάρει.
3: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν της έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα.
4: Προσπαθεί να βρει. Πώς είναι καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπως το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
5: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου.
4: Ναι, είδε, μα είδε ξεκάθαρη.
5: Ειλικρινά, πες ότι έχει σχέση, ρε.
3: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
4: Τίποτα.
5: Ναι. Μόνο μία. Μόνο μία.
3: Η οποία πολύ καθαρή.
4: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει όλα τα ρούχα της.
3: Τέλεια, τέλεια.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
6: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
6: στο δρόμο.
7: 89,8.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Records. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
4: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
3: Ερμού 61.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ροσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Η ιστορία τους μετράει 60 χρόνια. Τρεις γενιές τώρα στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης εξελίσσονται συνεχώς. Επενδύουν σε τεχνολογία αιχμής και υπερσύγχρονο εξοπλισμό για να προσφέρουν πάντα υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αναλαμβάνουν τον υπεύθυνο καθαρισμό, την επισκευή και την ασφαλή φύλαξη για κάθε χαλί και μοκέτα. Με άμεση παραλαβή και παράδοση σε όλη την Αττική, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης συνεχίζουν με την ίδια αγάπη για να απολαμβάνουμε όλοι ένα πεντακάθαρο σπίτι. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο τρέχει διαγωνισμός με δώρο τον καθαρισμό, τη φύλαξη και τη μεταφορά ενός χαλιού μηχανής έως 9 τετραγωνικά. Τρεις θα είναι οι τυχεροί, θα κληρωθείτε εφόσον δηλώσετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη χαλί. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν.

0: Το που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Τελικά το εξαλέν θα σε σώσει εκτός από τον πονόλαιμο και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα.

0: προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Γεια σας. Πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
18: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
19: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
18: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
21: Και τώρα.
22: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
21: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
24: Τρίτη πρωί, η μέρα κυλάει στην Ευρώπη με ακραία ζέστη για την εποχή. 36 βαθμοί Κελσίου σήμερα στη Γαλλία. Έρχονται και εδώ την Πέμπτη. Θα είναι η πιο θερμή μέρα της εβδομάδας και θα μας βάλει σε τροχιά.

καλοκαιρινή. Έρχεται και το πρώτο καλοκαιρινό θεατρικό ραντεβού. Κυριακή 8 Ιουνίου, ο δρόμος σας στέλνει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, το πιο απολαυστικό debate της χρονιάς που μπλέκει stand-up, συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Πριν και μετά τα παιδιά, με οικοδεσπότες την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Καλημέρα σε όλους στην παρέα αυτή, η Ράνια Ντονάκη. Ξεκινάμε με λογαριασμό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο

βάρκα την ελπίδα, βουτάμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Μετά τη Μάρθα Φριτζίλα έρχεται ο Αντώνης Ρέμος, σε λίγο θα θυμηθούμε Έκρυψα το πρόσωπό μου. Ακούμε αγαπημένο ντουέτο, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις, αυτή είναι και τη Γαρμπή, εσένα μόνο.

0: Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Ή να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
3: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
4: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
3: Στη λάμψη.
5: Είχε.
3: Εμπόριο ουρανίου.
2: Κατάλαβε, μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
5: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
3: Εμπόριο ουρανίου, ουρανίου, έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
0: Ο Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
17: Ανοίγει ο καιρός, ανοίγει και η όρεξή μας για εκδρομές, προς το παρόν κοντινές. Αν αποζητάτε απόλυτες στιγμές χαλάρωσης, ένα προορισμό σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει και θα σας χαρίσει ηρεμία και ευεξία, το έχουμε. Ο δρόμος σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε μια μίνι απόδραση με τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης. Με ένα SMS γίνεται αυτό στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να την μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Απόνστο και εγώ με Έλενα Παπαρίζου στο Φιλί της Ζωής. Σε λίγο ο Λιούις Καπάλτη, Someone You Loved. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, αμέσως τώρα όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σας χτυπά.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσες.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Και έχεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το brunch ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brunch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφθεί.
2: Κοιμάσαι όπως θες.
3: Το Designer Outlet Athens

0: Έω, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία.
2: Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός. Συνοδός σε κάθε σας βήμα. Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Άλλο ένα μεσημεράκι Τρίτη. Το παλεύουμε εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας, η Ράνια Ντονάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά. Πάμε να ταξιδέψουμε με Γιώργο Μαζονάκη στη θαλασσογραφία. Θα θυμηθούμε Θοδωρή Φέρη, τα αμαρτωλά σου μάτια. Εκκίνηση με Άννα Βύση. Όσοι είστε μαζί μας στον δρόμο 89,8, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Με το που ακουστεί το Αιγαίο της Άννας Βύση, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.

Για ο διαγωνισμός έχετε 3 λεπτά όσο παίζει το τραγούδι για να στείλετε SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. Αναβύση live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Οπότε τώρα.

Τρίτη μεσημεράκι μαζί εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται δύο ντουέτα στη σειρά, Λίλα και το Κελ. Ποιος να σου το πει, Χάρης Αλεξίου και Λέξ Φύγη. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Τρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

108 καταστήματα στην Ελλάδα, η Pizza Fan είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρες συμμετοχής στο δρόμος fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Λοιπόν, φίλια, τι ωραίο όνομα, αλήθεια.
2: Φίλια με γιώτα.
3: Παπ, το 30 φιλιά.
4: Ναι.
3: Παπ, παπ, παπ, παπ, παπ.
2: Να σου πω, Χριστό, μην τον αφήνει να σου κάνει τον έξυπνο. Η φίλια έχει ξαναπάρει, μα έχει πει ότι είναι από το 30 φιλιά. Και τώρα τον παίζει. Ό,τι ξαφνικά.
1: Και σου είχα εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ξαφνικά λέω μπράβο, ρε Γιάννη.
3: Μία φίλια υπάρχει μόνο. Μία φίλια υπάρχει μόνο. Φίλια, έχει ξαναπάρει τηλέφωνο, πες την αλήθεια.
1: Έχει πάρει, ναι.
4: Ναι, έχω ξαναπάρει.
3: Ορίστε, λάθο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

σε έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: Δρόμος. 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρε, καλώς τα ταναυτάκια μας τα ζουμπερουλούδικα, 26 του τονού του μηνού. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης στον δρόμο 89,8 εδώ, από τον 17ο όροφο του Μεγάρου, του δρόμου 89,8. Αγνατεύουμε την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι λίγο μπουκωμένη από την κίνηση. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια, θα πούμε διάφορα χωρατά, θα έχουμε τη Vodafone μαζί μας με τις εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους. Ρωτήστε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr για αυτό και θα σας πούν περισσότερα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Θοδωρής Εφέρης και αυτού του Τάπαν.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάμε να δούμε το blockbuster της προηγούμενης εβδομάδας που είναι το Star Wars The Mandalorian and Grogu. Μετά από την τεράστια επιτυχία των δύο σεζόν που ανέστησε ουσιαστικά το σύμπαν του Star Wars, ο Mandalorian έρχεται σε ταινία με τον μαθητευόμενό του βεβαίως, τον Grogu, που συνεργάζονται με την καινούργια δημοκρατία για να εχμαλωτήσουν πολέμαρχους της αυτοκρατορίας. Αυτό το καινούργια δημοκρατία, κάτι μου λέει ότι στα αγγλικά θα είναι New Democracy, δηλαδή νέα δημοκρατία, και για ελληνικούς λόγους το έχουν κάνει καινούργια δημοκρατία. Αναζητώντας τον ανεψιό της επικίνδυνης φυλής Χατ, με αντάλλαγμα πληροφορίες, μπλέκονται ο Γκρόγκου με το Μανταλόριαν σε μια επιχείρηση που θα αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από όσο νόμιζαν. Φυσικά είναι ο Τζον Φαβρό από πίσω, εννοείται όλοι οι πρωταγωνιστές του Mandalorian, και για όσους είναι λάτρεις του Star Wars, μάλλον άρεσε να σας το πω κιόλας. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το, πρόκειται για μια υπέροχη ταινία η οποία βρίσκεται στους κινηματογράφους. Ο Πέτρος Γιακοβίδης θα μας πει ότι η ταινία είναι τέλεια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, γιατί αγαπάμε το Designer Outlet Athens? Γιατί εκεί βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε πολύ πολύ καλές τιμές, πολύ φθηνές τιμές. Και τώρα και το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με 1200 τετραγωνικά, παρακαλώ, αφιερωμένα στα sports και φυσικά όλες αυτές τις προσφορές που σας είπα. Και από τις 29 Μαΐου στις 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days με πολλή δράση, με ταχύτητα, με εμπειρίες γεμάτες περιπέτεια για όλους τους μικρούς φίλους που θα πάνε εκεί. Το εταιρικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάτε και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπείτε και στο site designeroutletathens.gr και έχει όλες τις πληροφορίες και τα προγράμματα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
3: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
4: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
3: Στη λάμψη.
5: Είχε.
3: Εμπόριο ουρανίου.
2: Κατάλαβε, μιλάς σοβαρά, να ενημερώσω εδώ.
5: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
3: Εμπόριο ουρανίου, ουρανίου, έτσι θα βγάζει τα χρήματα.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
16: Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ. Παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Μπούπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
20: Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούπης.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
25: Δεν σας αφήνουμε να πάρετε ανάσα από τα ταξίδια. Νέος διαγωνισμός τρέχει μέχρι 26 Ιουνίου που θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, πάμε για Ρώμη. 1η ως 5 Αυγούστου είναι το ταξίδι. Δύο άτομα πληρωμένα με τον δρόμο και το Versus Travel να συνεργάζονται για ακόμη μία φορά. Και το μόνο που κάνετε είναι ένα μήνυμα που κοστίζει 34 λεπτά. Μας το στέλνετε και μπαίνετε στην κλήρωση. Γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301. Επαναλαμβάνω, 26 Ιουνίου ο Χρήστος ο Φερεντίνος, η Κατερίνα Καραβάτ, ο Γιάννης ο Κορδόνης κληρώνουν λογαριασμό τώρα.

0: το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, θα πρέπει να ξέρουν να αντιμετωπίσουν και τις καταστάσεις που είναι και λίγο άβολες καμιά φορά. Γι' αυτό έρχεται η Tozi, που είναι νέα, δωρεάν εφαρμογή, την κατεβάζεται δωρεάν σε App Store και Play Store και μπορεί να βοηθήσει τους νέους να πλογηθούν με ασφάλεια online, να έχουν αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Περισσότερα στο vodafone.gr για όλα αυτά.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακα.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα.

0: Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Πάντα στον δρόμο 89,8, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Είναι λίγο μετά τις 2. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Είναι μαζί μας η Vodafone με τις εφαρμογές γονικού ελέγχου για να υπάρχει ισορροπία στο ίντερνετ. Και εμείς είμαστε μαζί με πολλή μουσική και Νίκο Οικονομόπουλο για το ξεκίνημα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Εσείς ποιον θα πάρετε μαζί σας, την Ελένη Φουρέρα στο Κατράκι όπου ξεκινάει η περιοδία της και θα έχει Σαλονίκη, Καλαμάτα, Νεστόριο, Ηράκλειο, Λάρνακα και Χαλκιδική? Για μπείτε στο Instagram του δρόμου. Βρείτε φυσικά τη δημοσίευση για την Ελένη Φουρέρα και το tour το οποίο θα κάνει φέτος το καλοκαίρι και θα ανεβάσει τη θερμοκρασία στα ύψη. Hybrid tour παρακαλώ. Για κάντε tag αυτόν που θα πάρετε μαζί σας και μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

του 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εντάξει, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες, αλλά και γεμάτο προκλήσεις και γεμάτο καμιά φορά και φόβους. Θέλω να πω αμφιβολίες. Τι είναι καλό να δημοσιεύουμε, τι όχι. Έρχεται το Tozi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που δημιουργήθηκε γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, για να βοηθήσει μέσα από τις ενότητες που έχει, όπως το Κόσμος, το MySpace, αλλά και η γραμμή υποστήριξη Ελίζα, να βοηθήσει να δώσει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Σε αυτές τις ενότητες θα μάθουν πάρα πολλά έφηβοι. Έχει άρθρα, έχει βίντεο, έχει podcast για το πώς να κινηθούν με ασφάλεια στο ίντερνετ. Vodafone.gr, όλες τις πληροφορίες, ή κατεβάστε το Tozi δωρεάν σε App Store και Play Store.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8.
3: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στον λίγο ζεις κι αγκαλιά.
4: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Okay.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Πάμε Γιάννη.
17: Κοτόπουλα Bio Greco.
16: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη, πάμε ξανά.
10: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
16: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
17: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
16: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
10: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Είσαι εδώ!
20: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τώρα έρχεται το Αιγαίο. Θα ακούσουμε το τραγούδι της Άννας Βύση που όσοι είστε μαζί μας στο δρόμο 9,8 κάθε μέρα ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι με το που ξεκινά το τραγούδι έρχεται 3 λεπτά, όσο παίζει δηλαδή, για να στείλετε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτουλάκια για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση στη sold out συναυλία της χρονιάς το Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βύση. Αυτά όσο παίζει το τραγούδι και ο χρόνος ξεκινά τώρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Καλά, όλοι έχετε ακούσει για την νέα χρονιά που φέρνει τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, και αυτό θα συμβεί του χρόνου βεβαίως. Αλλά εκεί, επειδή θα δημιουργηθούν θέματα, καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Γι' αυτό και έρχεται η Vodafone με Vodafone All Plus, με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας, όχι γονικού ελέγχου, προστασίας. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομove.
5: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο,

0: 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
5: Μπρος λοιπόν, αυτά και αμέσως μπουρλούδικα εδώ στο δρόμο 89,8 μαζί με το Tozi, την νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που είναι εκεί για να καθοδηγεί τους έφηβους στην πλοήγηση στο ίντερνετ. Μαζί μέχρι τις 4 το ξεκίνημά μας έχει και Αβεντούρα και Ελένη Φουρέιρα και στα Βέντο με Αναστασία αλλά και Θοδωρή Φέρι.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Έλατε, έχουμε ένα ραντεβού θεατρικό καταπληκτικό Κυριακή 8 Ιουνίου για να δούμε την παράσταση πριν και μετά τα παιδιά. Είναι στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, διότι εδώ ενώνονται δύο ουσιαστικά τηλεοπτικές σειρές, το έχω παιδιά αλλά το πριν και μετά. Η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Για να πάρετε διπλή πρόσκληση γι' αυτό, μπείτε στο σχετικό post στο Instagram του δρόμου, κάντε like στο post, follow τον δρόμο και tag αυτόν που θέλετε να πάρετε μαζί σας. Καλή επιτυχία, θα περάσουμε τώρα στο βάλς των χαμένων ονείρων.

0: όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
2: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
3: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
2: Στη λάμψη.
4: Είχε.
2: Εμπόριο ουρανίου.
1: Μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
4: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
2: Εμπόριο ουρανίου. Εμπόριο ουρανίου. Έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
14: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Τάκης και Πούπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Πούπης.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία

0: Αγγλία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Να θυμίσω για ακόμη μια φορά, τρέχει ο διαγωνισμός μας σε συνεργασία με το Versus Travel, άλλη μια ταξιδάρα που δίνει ο δρόμος 89,8. Θα πάτε πρώτες 5 Αυγούστου, δηλαδή τα MAM διακοπές στη Ρώμη, θα πάτε στο Βατικανό, θα πάτε ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία, ακόμη πιο ωραίο αυτό αν θέλετε την γνώμη μου, και η κλήρωση θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Μπορείτε όμως από σήμερα να δηλώνετε συμμετοχή με ένα απλό SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Τη γράφετε σε αυτό το SMS, γράφετε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Κληρώνει ο Χρήστος Φερεντίνος, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Γιάννης ο Κορδόνης. 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Ακούμε Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

0: το μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εμπρός λοιπόν, καλά μου ναυτάκια, ναυτάκια μου ζουμπουρουλούδικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε και σήμερα με την γαϊδροφωνή μου. Φεύγω, πάω για τροχό τη τύχη. Σας αφήνω στα χέρια τη Μαρία Σολομού. Η Μαρία είναι εδώ τις επόμενες τρεις ώρες με την πολυκατοικία της και εμείς αύριο στη μία έχουμε ραντεβού. Μέχρι τότε ένα στεφρόνημα, παιδιά, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωρέ και βουάρ.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Η αγάπη που μ' ανέβασε.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Α, εδώ δεν χρειάζεται συναγερμός.
1: Έχετε μένα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καθίστε, περάστε, εδώ είμαστε, η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ, η Μαρία εδώ να σας υποδεχτεί και όλοι μαζί είμαστε στον δρόμο 89,8, τριτούλα σήμερα, 4 η ώρα, ωραία, τριτούλα θα πω εγώ, εντάξει, ακόμα αρχή της εβδομάδας, είμαστε λίγο, πώς να πω, μαγκωμένοι, βαριόμαστε τη ζωή μας, πού σας πετυχαίνω, αυτοκίνητο, κινησούλα, γραφεία, επιστροφές στο σπίτι, πώς να πω, μαγκωμένοι, βαριόμαστε τη ζωή μας, πού σας πετυχαίνω, αυτοκίνητο,

πρώτη φορά να τα ακούσουμε. Όλοι τα έχουμε πάθει, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε δει όλα πια. Δηλαδή, πραγματικά, όλα για ταύτιση. Θα ξεκινήσουμε πατροπαράδοτο με τις μουσικές μας, τα ωραία μας, να χαλαρώσουμε, να νιώσετε έτσι οικεία, εδώ στην πολυκατοικία μας. Και μετά θα έρθει και η κοτρώνα. Περιμένετε λίγο, προς το παρόν, μουσικούλα, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ!

0: Λοιπόν, το θέμα σήμερα ανάθεμα. Είναι κάτι που με αφορά εμένα πάρα πολύ. Θα μου πεις τι δεν μας αφορά πια, όλα μας αφορούν. Είναι κάτι που το θεωρώ το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Πραγματικά είναι ένα συναίσθημα, θα μιλήσουμε για συναισθήματα. Το οποίο δεν ξέρω, με προβληματίζει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Το παίρνουμε στραβά πάντα. Δεν μπορώ να το πω, το παίρνουμε ελαφριά. Α, μπορώ να το πάρουμε και λίγο ελαφριά. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ανάλογα στον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, με σεσαλίζω. Είναι η αδικία. Μη μου ταραχτεί κανείς. Εντάξει, δεν θα το πάμε πολύ βαριά. Τρίτη είναι ακόμα. Την Παρασκευή τα βαριά, για να έχετε να σκέφτεστε το Σαββατοκύριακο. Δεν θα αναλύσουμε τα δράματα της ανθρωπότητας, εντάξει, δεν θα το πάμε εκεί, γιατί από εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε ήδη αρκετά στο κεφάλι μας, θα το δούμε λίγο πιο επιφανειακά, λίγο πιο εγωιστικά να πεις, λίγο πιο γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα. Ή μόνο σε μένα συμβαίνει αυτό. Αυτή η αδικία, αυτό το τεράστιο γιατί. Η αδικία θεωρώ ότι είναι από τα πιο ισχυρά συναισθήματα που μπορεί να μας κινητοποιήσουν ή να μας παραλύσουν, γιατί ο καθένας αντιδράει και διαφορετικά στην αδικία. Πέρα από το κοινωνικό ζήτημα της αδικίας, που τι να πούν λαοί και λαοί, η καθημερινή αίσθηση που σε πιάνει ξαφνικά και σου λέει «Στοπ, αυτό δεν είναι σωστό». Ή αυτό ξαφνικά το «δεν είναι σωστό» γίνεται ένα παράπονο. Παράπονο όταν νιώθουμε ότι δεν μας έχουν φερθεί σωστά. Τι, πώς να το πω, η αδικία την ξέρουμε όλοι. Δεν την έχετε βιώσει, ρε παιδιά. Ή δεν έχετε δει να γίνεται γύρω μας. Σε απλά καθημερινά πράγματα, έτσι. Γιατί τα πολύ βαριά δεν τα θέλουμε καθόλου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε, ρε παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικηθεί. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδικήσει κάποιον. Αθελά του, έστω, έτσι. Αλλά και γίνονται και τα επίτηδες, μην είμαστε, ναι. Δεν υπάρχει και άνθρωπος που να μην έχει νιώσει ποτέ αυτό το τσίμπημα. Γιατί είναι ένα τσίμπημα που λες, τι έγινε τώρα, τι μου συνέβη και πώς νιώθω έτσι. Είναι λίγο πάει πακέτο με τις ανθρώπινες σχέσεις όλο αυτό, με τις σχέσεις γενικότερα. Το θέμα τώρα τι είναι, το κρατάμε, το αγκαλιάζουμε, ζούμε με αυτό, το πηγαίνουμε σημαία, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο. Ξέρετε, γενικώς με την αδικία σε όποιο τομέα της ζωής, γιατί σε όλους τους τομείς της ζωής μπορεί να αδικηθούμε. Και αυτό που το βλέπω πολύ συχνά είναι η δουλειά, που το έχουμε σαν σημαία στη δουλειά την αδικία. Δεν είναι για να το έχουμε σημαία. Λίγο ίσα που ήρθε, ακούμπησε και λέμε κάτσε, όχι, όχι, να το εκλογικεύσουμε, να το λύσουμε, να το συζητήσουμε με τον εαυτό μας, να φύγει. Είναι από τα χειρότερα συναισθήματα την να νιώθεις και να κουβαλάς. Προσέξτε, το κουβάλιμα είναι το βασικό. Θα τα πούμε παρακάτω.

0: Ας πέθαινα. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία εδώ καλά κρατεί. Εδώ αρχίζουμε, σκεφτόμαστε λίγο. Αναρωτιέμαι, αδικία. Πόσες φορές δεν το έχουμε ακούσει, δεν το έχουμε πει. Τώρα κάποια έτσι πολύ πάνω-πάνω πράγματα ελαφριά που μου έρχονται στο μυαλό. Ας πούμε, να, όταν κάποιος παίρνει τα εύσημα αντί για σένα. Δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται, παιδιά, στις δουλειές? Χαμός γίνεται, ειδικά σε εταιρείες μεγάλες και τα λοιπά. Να πετάξει μια ιδέα, να την πάρει κάποιος, να την κάνει δική του, να την αλλάξει και να την πλασάρει ως δική του και να μην σου δώσει το credit. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα και να νιώθεις ωραία? Αυτά συμβαίνουν, τα έχουμε δει και σε ταινίες. Συμβαίνουνε, παιδιά. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πάρει την ιδέα σου. Μπορεί να την εμπλουτίσει, μπορεί να τη διανθίσει, μπορεί να έχει τα μέσα να την υλοποιήσει πιο εύκολα από ότι εσύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν δική του ιδέα, ήταν δική σου. Όταν λοιπόν δεν μπαίνεις εσύ τον μπράβο, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να πάρει ο άλλος τον μπράβο για το αποτέλεσμα, αλλά εσύ να πάρεις ένα credit. Εντάξει, την ιδέα την ξεκίνησε η Μαρία, αλλά αυτό και εκείνο και το άλλο, κάτι είναι και αυτό. Κλεμμένο, αλλά σου δίνουμε και ένα credit, ρε παιδί μου. Αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ, ειδικά στους ανθρώπους, ας πούμε, που οι υψηλόβαθμοι με τους χαμηλόβαθμους σε μια εταιρεία που μπορεί να ξεκινήσει κάτι κουτό, ας πούμε, που να πει στο meeting. Πολλές ταινίες, παιδιά, τέτοιες. Έχω αυτή την ιδέα, ας πούμε, με τι είναι αυτό, όχι, πάμε παρακάτω. Και ξαφνικά να την ακούσει κάποιος από εκεί, να την πάρει, να τη φτιάξει. Και εμείς αυτό δεν είχα προτείνει. Μεγάλη αδικία, αλλά τι θα κάνουμε. Θα σου μείνει αυτό το πράγμα παράπονο. Η αδικία και το παράπονο είναι έτσι ξαδερφάκια πολύ. Δεν θα μιλήσεις. Τι να πεις, με ποιον να τα βάλει. Είναι και αυτό. Αλλά σίγουρα όσοι ήταν στο τραπέζι, στο meeting και άκουσαν όλα αυτά που υπόθηκαν, ξέρουν και κάνουν τα κουνάβια. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να δικαιωθείς 100% σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς. Το άλλο που είσαι πάντα εκεί για τους άλλους, για τα προβλήματά τους, για αυτό, και όταν εσύ έχεις πρόβλημα, κάπως λίγο δεν κάθονται. Αυτό, εντάξει, εκεί πρέπει να κοιτάξεις και τους φίλους σου, και να δεις, ας πούμε, τι γίνεται, το αλυσβερίσι, τι δίνω, τι παίρνω. Όχι ότι τα μετράμε, δώσε ένα, θα δώσω ένα κτλ. Το κάνεις με την καρδιά σου. Κάποια στιγμή όμως και με την καρδιά μας που το κάνουμε και με τη χαρά μας που το κάνουμε, άμα είσαι παραπονεμένος πάντα, ρε παιδί μου, λες. Και τι νιώθω έτσι? Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις στην αρχή ότι είναι αδικία, ή μπορεί και να το καταλάβεις. Νιώθεις, το πω χοντρά, ο βλάκας, για να μην πω κάτι χειρότερο, της υπόθεσης, και δεν καταλαβαίνεις γιατί εσύ πρέπει να τρέχεις για όλους τους άλλους και να είσαι εκεί όταν κανείς δεν τρέχει για σένα. Ξέρετε τι, οι σχέσεις είναι και λίγο αλυσβερίσι, όχι να τα μετρήσουμε. Αλλά είσαι και για μένα, είμαι και εγώ εδώ για σένα. Τώρα, αν εσύ είχες 100 προβλήματα και εγώ μισό, προφανώς και θα τρέξω παραπάνω για σένα. Αλλά αν δεν το κάνεις καθόλου για μένα, αυτό τώρα πώς είναι, πώς το ακούτε δηλαδή? Γιατί ξέρετε και η ζωή είναι λίγο περίεργη, υποχρεώσεις, τρεχάματα, δεν προλαβαίνω, δεν κάνω. Εσύ γιατί προλαβαίνεις? Είναι όλο λίγο περίεργο, οπότε εκεί κοιτάς λίγο τη σχέση σου. Δεν κακό. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι για πάρα πολλά. Πρέπει να υπολογίζουμε, παιδιά, τους ανθρώπους πια. Μην νομίζουμε ότι επειδή εμείς κάνουμε 100, οι άλλοι θα κάνουν 101. Ή ακριβώς 100. Δεν είναι έτσι η ζωούλα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τσακωθείς με έναν άνθρωπο. Απλά πρέπει να τον κοιτάξεις, να τον υπολογίσεις και να πεις μέχρι εκεί. Κανένα θέμα. Υπάρχουν τέτοια, υπάρχουν. Είμαι Μαρία Σολομού, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο μαζί.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Ο έρωτας κρατάει όσο το καλοριφέρ αναμένει.
2: Εδώ είμαστε, μηνύματα βλέπω για να δω τι λέτε. Η Παρασκευή δεν με πειράζει τόσο η αδικία όταν συμβαίνει, όλα στη ζωή είναι. Με πειράζει όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει καν ότι με αδίκησε. Λέτε συμβαίνει αυτό, πρέπει να είναι ο άλλος πολύ κοσμάρα και να μην ενδιαφέρεται καθόλου ή να καμώνεται ότι δεν κατάλαβε. Όλοι τα καταλαβαίνουμε, παιδιά, όλοι. Παύλος, όταν κάνεις κάτι καλό δεν το θυμάται κανείς. Αλλά αν κάνεις ένα λάθος θα το θυμούνται όλοι. Αυτό είναι και άδικο. Ναι, βέβαια. Δεν πιστεύω ότι τα σωστά δεν τα θυμάται και κανείς. Πιστεύω, σίγουρα ρε παιδιά, πάντα στη ζωή επικρατούν οι άσχημες αναμνήσεις, οι αρνητικές. Δεν ξέρω γιατί. Θυμάστε, ας πούμε, να έχετε χωρίσει, το πιο σύνηθες παράδειγμα, και να θυμάστε τις καλές στιγμές. Να σου έχει κάνει δηλαδή κάτι πολύ κακό και να χωρίσετε. Όχι να ξέρω εγώ τι, να έχετε χωρίσει, αγαπημένοι. Θα θυμηθείς όλα τα κακά. Πάντα το μυαλό μας έχει την τάση να πηγαίνει προς τα εκεί. Τα λάθη τα θυμόμαστε. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Όμως τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο σωστά θα κάνουμε. Ηλιάνα, Μαρία, αδικία είναι να σε κρίνουν από μια στιγμή, να βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να σε ξέρουν πραγματικά και μετά να σε αντιμετωπίσουν λες και σε αυτό. Αν, βέβαια, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια.
0: Αυτό έχει κάνει λίγο το Instagram, παιδιά, τα social. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι τα social είναι και μια ευκαιρία να προβάλλεις αυτό που θες 100% και ο άνθρωπος που είσαι 100%. Το ότι μπορεί να σε παρεξηγήσουν από μία στιγμή, από δύο στιγμές, από τις στιγμές που επιλέγεις εσύ να ανεβάζεις και πόσο επιλέγεις να ανεβάζεις τη ζωή σου, σαφέστατα είναι αδικία, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική ζωή. Δίνει όμως ένα τόνο, δίνει κάτι. Δίνει ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και αν θέλουν να το παρεξηγήσουν αυτό, παρεξηγούν αυτό το κομμάτι του εαυτού σου. Είναι πάρα πολύ απλά. Σίγουρα κανείς δεν ξέρει κανέναν απόλυτα από τρεις φωτογραφίες και δύο story. Αλλά καταλαβαίνεις την ενέργεια του άλλου, αν σου πηγαίνει ή αν δεν σου πηγαίνει. Αυτό πιστεύω εγώ. Μείνετε μαζί μας, λίγο μιλάμε για την αδικία εκεί που πονάει αλλιώς. Στις σχέσεις. Γιατί αυτή είναι από τις χειρότερες κατηγορίες.

0: Λοιπόν, ξέρω τι σκέφτεστε. Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από τα μείευση. Το λέμε όλοι, έτσι δεν είναι? Τέρμα οι δικαιολογίες. Γιατί η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κάνει πλέον πραγματικότητα πανεύκολα μέσα από το κινητό σας. Ανοίγετε λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεστε τα πάντα από παντού. Με το ψηφιακό αποταμιευτικό λογαριασμό της Snappi βάζετε χρήματα στην άκρη για ό,τι ονειρεύεστε. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, που είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο, έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας όποτε θέλετε και φυσικά πλήρη προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΚΕ. Και το καλύτερο, η Snappi σας δίνει τώρα έναν ακόμα λόγο για να ξεκινήσετε. Κερδίζετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μην αφήνετε τα χρήματά σας απλώς να κάθονται. Μπείτε τώρα στο snappybank.com και ξεκινήστε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφέ, παιδιά. Είναι αυτή η ώρα. Επιστρέφω πολύ σύντομα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδική προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: Ποιος?
1: Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabir. VS Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Πόσο κάνει 50 επί 200?
11: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
12: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8.

Το 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: στο λαιμό.
1: Ήρθε η ώρα για τα δύσκολα. Πάμε στο ερωτικό κομμάτι. Στο ερωτικό κομμάτι, αδικία και έρος. Μεγάλη αδικία ο έρος γενικότερα, και η αδικία που γίνεται, συμβαίνει μέσα σε μια σχέση, μας πληγώνει, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί υποτίθεται ότι είναι ο άνθρωπός μας, ε. Είναι άλλη κατηγορία. Εσύ έχεις διαλέξει αυτό το άτομο, υποτίθεται. Να το έχεις δίπλα, τον έχεις εμπιστευτεί. Του άνοιξες, του δώσες πρόσβαση σε σένα, σε μέρη που μπορεί να είσαι άλλους να μην έχεις δώσει. Σε πράγματα που δεν ξέρει κανείς. Και όταν σε αδικήσει, δεν είναι απλά παρεξήγηση, μια κακή στιγμή είναι αυτό. Είναι κάτι που πραγματικά. Λες τι, καταρχάς δεν το πιστεύεις. Γιατί δεν κατάλαβα εγώ καλά. Μετά άρχισες να το ψάχνεις, να το αναλύεις, να το συζητάς με τον εαυτό σου. Αρχίζεις να σκέφτεσαι μήπως κάνεις εσύ λάθος. Μήπως εσύ είσαι ο τρελός. Ενώ εσύ δεν έχεις κάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό, παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται. Γίνονται αυτά, γίνονται. Για στείλτε μου μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ποιο είναι το πιο άδικο με την αδικία?
1: Δεν ξεχνιέται εύκολα. Γράφει η αδικία. Τις καλές στιγμές της ζωής συνήθως τίνουμε να τις ξεχνάμε, να μας τη θυμίζει κάποιος που έχει καλή μνήμη. Εδώ δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες. Εγώ, αν με ρωτήσεις που πήγα πέρσι διακοπές, θα κάνω κανένα τέταρτο να απαντήσω. Τα ωραία, τις χαρές, τα αυτά. Τα θυμόμαστε κάπου πίσω στο φόντο. Δεν ξέρω. Την αδικία, παιδιά. Αυτό το αίσθημα, καταρχάς, σωματοποιείται, παιδιά, αυτό το αίσθημα, δεν το έχετε καταλάβει. Την ώρα που νιώθεις την αδικία, δεν νιώθεις, ας πούμε, μια φωτιά εκεί στο ηλιακό πλέγμα, στο στήθος και λες, τι? Δηλαδή, είναι σοκαριστικό, παιδιά. Επίσης, κάποιος μπορεί να είναι ενεργητικός και να διεκδικήσει το δίκαιο του, να κάνει, να ράνει, και κάποιος άλλος μπορεί, ας πούμε, εγώ το παθαίνω, αδρανοποιούμε. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, καλέ. Είναι σαν να έχω πάθει mini stroke. Δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά στις ερωτικές σχέσεις. Αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Ούτε να το ξεστομίσω, γιατί μερικά πράγματα, καλώς ή κακώς, τα θεωρούμε και αυτονόητα στις σχέσεις. Ότι είμαι εδώ για σένα, σε υποστηρίζω, ό,τι και να γίνει. Όχι, δεν σου κάψω εγώ το λακκό. Μάτια!

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο δρόμο, είμαστε παιδιά 89,8. Η Αττικία πάει και έρχεται, εδώ στην πολυκατοικία την αναλύουμε λίγο, έτσι εδώ, στα ερωτικά μας, στα ερωτικά μας. Περιπτώσεις έτσι λίγο πιο, οι σχέσεις ας πούμε που δεν έχουν ισότητα μέσα στη σχέση, που δεν είναι ίση. Όταν λέω ισότητα μην φανταστείτε, ίσα δικαιώματα, ίσα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας να βγαίνει όποτε θέλει και άλλη να πρέπει να κάθεται σπίτι και να μην βγαίνει με τις φίλες της. Τώρα το είπα τελείως, η γυναίκα σπίτι να, δεν μπορεί να βγει με τις φίλες, ενώ το αγόρι να βγαίνει αντροπαρέα ας πούμε. Αυτό, λιγάκι παιδιά, να τα πούμε και λίγο τα πράγματα. Αυτό είναι και λίγο προφανές και ξεκινάει και day one. Αν το πεις ναι, ναι, εντάξει, για να κάνεις την καλή, αυτό είναι. Έγινε προηγούμενο. Άμα δημιουργηθεί προηγούμενο, μετά πώς ανατρέπεται αυτό το πράγμα. Είναι λίγο περίεργο. Δεν πρέπει από την αρχή πρέπει να έχουμε τα δικαιώματά μας και τη θέση μας. Ο ένας να δίνει περισσότερα. Ο ένας να κάνει περισσότερες υποχωρήσεις. Να προσπαθεί περισσότερο, να σκέφτεται περισσότερο. Δεν το λες. Λιγάκι αυτό σε προσβάλλει και σε προσωπικότητα και λες πού έχω φτάσει, ρε παιδιά. Δεν το λες στον εαυτό σου. Δεν θες να φανείς ότι, OK, και προς τα έξω, είμαστε, it's OK. Ότι δεν με πειράζει, κάνεις τον αμέριμνο, κάνεις τον αχάμπαρο, κάνεις. Γιατί το κάνεις όλο αυτό? Για να διατηρήσεις κάτι, γιατί προφανώς μπορεί να είσαι πολύ ερωτευμένος, προφανώς προς τα έξω θες να βγάλεις ένα καλό προφίλ. Δεν ξέρω γιατί όλη αυτή η υποκριτική, ρε παιδιά, και να περνάμε την ψυχή μας τον τάραχο μέσα. Δηλαδή, πάρα πολλές σχέσεις έχουν τέτοια. Εσύ αυτό, εγώ εκείνο. Ο ένας να δίνει. Στα απλά πράγματα. Να δίνω ένα συνέστημα, να δίνω ένα έκφραση, να προσπαθεί ο ένας για τη σχέση και ο άλλος τίποτα. Να το θεωρεί και δεδομένο. Πολύ άβολο αυτό. Άβολο, άβολο. Το χειρότερο μου για μένα είναι οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι της ζωής σου, ας πούμε, για αυτή την περίοδο, για τα χρόνια που είστε μαζί, και να μην σου σταθεί. Δεν έχουμε ακούσει, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άσχημο. Περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων που κάποιος από τους δύο έχει αρρωστήσει ή κάτι του έχει συμβεί σοβαρό και ο άλλος έχει γίνει μπουχός. Ου, και λες αυτός που ήταν ερωτευμένος, που ήταν αυτό, που ήταν. Δεν μπορεί. Υπάρχει και αυτή η δικαιολογία για να δικαιολογήσει την αδικία. Καταλαβαίνεις το. Μέχρι που φτάνει ένας άνθρωπος, έτσι. Πόσο μπορεί, δεν αντέχει αυτό το πράγμα. Θέλει να φύγει μακριά. Δεν το αντέχει. Μπορεί να τον διαλύει συναισθηματικά. Μπορεί να θέλει να φύγει γιατί νομίζει ότι θα κολλήσει αρρωστήλα, ξέρω εγώ τι. Ότι όλοι αυτοί. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλή δόνηση οι άνθρωποι οι οποίοι αρρωσταίνουν κτλ. Αλλά τι είναι, παιδιά. Ξαφνικά σταματάς να τους αγαπάς επειδή δεν αντέχεις λιγόψυχος. Δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχουν και άλλοι, βέβαια, να το πούμε, που εκεί φαίνεται πόσο πολύ σε αγαπάνε. Εκεί μπορεί να τρέξουν τρελά. Υπάρχει και αυτή η ψαλίδα, είναι φοβερή. Το να μην είσαι ξεκάθαρος είναι επίσης φοβερή αδικία. Το άλλος να είναι πολύ ξεκάθαρος απέναντί σου και εσύ να μην είσαι. Εσύ να κρύβεις, να μην λες ναι, να μην λες όχι. Να σε ρωτάει κάτι, να μην είσαι άποψη. Να συμβαίνει ένα μικρό θεατρικό στη ζωή σου, μια παράλληλη βερσιόν του εαυτού σου κάπου και να μην την ξέρουμε. Να κρύβεις πράγματα. Να ξεκινάει κάτι το οποίο να μπεις κι εσύ. Cool και τα λοιπά, και ξαφνικά να εξαφανιστείς, να κάνεις, να ράνεις. Δεν ξέρεις μετά από πόσο καιρό, δεν λέω για τα τρίμηνα, okay. Και να λες, δεν σου είπα τίποτα εγώ όμως ποτέ. Δεν ήμουνα ποτέ να σου πω ναι, και τώρα είναι σχέση. Και ποιος το λέει τώρα είναι σχέση? Προκύπτει αυτό το πράγμα. Όταν δεν είσαι ξεκάθαρος απέναντι σε έναν άνθρωπο, είναι φοβερή αδικία. Όταν κάνεις όλα αυτά τα τοξικά, ας πούμε, από ghosting μέχρι gaslighting μέχρι τοξική, όλα αυτά είναι. Αδικείς έναν άνθρωπο. Αδικεί καταρχάς την νοημοσύνη του ανθρώπου. Γιατί μην νομίζετε ότι οι υπόλοιποι που τα υφίστανται όλα αυτά είναι κουτί. Τα ανέχονται. Όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ανεχόμαστε καταστάσεις γιατί θεωρούμε λαθημένα βέβαια ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Ή ότι έτσι μωρέ είναι αυτός. Ή εντάξει δεν έχει τρόπο. Ή θα μάθει να ανοίγεται. Δεν μαθαίνουν να ανοίγονται. Άμα δεν ανοίγονται, δεν ανοίγονται. Άμα δεν μιλάνε, δεν μιλάνε. Άμα δεν ξέρουν να αγαπάνε, δεν θα μάθουν και ποτέ. Εκτός και αν ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Και όχι με το να πάω γυμναστήριο να κάνω μπράτσα, με το τι μου συμβαίνει, να λύσω τα βαθιά μου τα θέματα. Μη Μαρία Σολομού, μη φύγετε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: διαδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός. Συνοδός σε κάθε σας βήμα. Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο.
10: Απλά πάρτο. Ποιο?
11: Το Αχίλλας Μιλ.
10: Απλά τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Αχίλλας Μιλ! Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green. Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.
6: Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
21: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Μη φωνάζετε σας παρακαλώ στο διάδρομο. Εκτός αν θέλετε να απαντήσουν από όλους τους ορόφους.
24: Εδώ είμαστε, να είμαστε, για να δω τις αδικίες της ζωής σας. Καλή ροή. Άδικο στη σχέση είναι να προσπαθείς και να μην το βλέπει ο άλλος. Δεν ζητάς βραβείο, ζητάς απλώς να το αναγνωρίσει. Μάλιστα, συμφωνώ. Χριστιανά, πόσο άδικο είναι να κάνεις υπομονή, να δίνεις ευκαιρίες, να προσπαθείς να κρατήσεις μια σχέση και στο τέλος να φεύγει αυτός που προσπάθησε λιγότερο. Το θέμα είναι να προσπαθήσεις μία-δύο, δεν έχει τρίτη. Καταλάβες, δηλαδή το ότι εμείς είμαστε πολλοί και οι άλλοι είναι λίγο. Δεν είναι δικαιολογία, πρέπει να το δούμε πιο γρήγορα κι εμείς. Πρέπει κι εμείς δηλαδή μαχαίρι. Και το λέω εγώ που είμαι ο πιο υπομονετικός άνθρωπος και τραβάω τα δεινά μου κάθε φορά μέχρι να φύγω. Έχω φοβερή υπομονή, δηλαδή σχεδόν πρέπει να μπω σε κατατονία βέβαια από ένα σημείο και μετά για να υπομείνω τις μπούρδες. Αλλά νομίζω ότι το ξεπέρασα αυτό. Όχι, από την αρχή δείχνει το πράγμα. Από την αρχή. Η πλάκα είναι ότι όταν παθαίνεις πολλά τέτοια στη ζωή, μετά δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα, δεν σηκώνεις μύγα. Στο πρώτο έχεις φύγει. Άλλο άκρο κι αυτό, αφήστε τα κι αυτά. Ιάκωβος. Αδικία με αυτές τις περίεργες σχέσεις που γίνονται, που ένας από τους δύο είναι με τα μπούνια και ο άλλος είναι με το πόδι στην πόρτα και δεν στο εξηγεί από την αρχή ότι αυτό δεν είναι κάτι που το βλέπει σοβαρά ή αλλιώς. Ναι, έχεις δίκιο ρε Ιάκωβε. Πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Ή πρέπει να έχουμε λίγο τα μάτια μας ανοιχτά κι εμείς. Να βλέπουμε τους ιονούς. Να βλέπουμε ότι ο άλλος είναι λίγο απόμακρος. Να βλέπουμε ότι ο άλλος έρχεται όποτε βολεύεται. Γιατί έχουν δείγματα κι αυτοί. Εκτός αν παίζεις αυτόν που δεν έχει, που κάνει love bombing από την αρχή και στους τρεις μήνες εξαφανιστεί. Και αυτό δείγμα είναι. Όλα είναι ύποπτα πια. Πώς θα γλιτώσουμε την αδικία, δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Μας πιάνει από τα μούτρα. Είναι κι εμείς λίγο με τι φορά μπαίνουμε στις σχέσεις. Πρέπει να έχουμε κι εμείς λίγο το νου μας και πρέπει να είμαστε λίγο πιο αποκαχύποπτοι, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η αρχή. Να είσαι καχύποπτος με τον άλλον. Να είσαι alert. Αυτό θα πω. Alert. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο έρχεται η ερώτηση που δεν έχει σωστή απάντηση. Τελικά το ξεπερνάμε. Πώς!

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες «Από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου οπότε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Σε αυτή την πολυκατοικία ησυχία έχουμε μόνο όταν λείπουν όλοι στη λαϊκή.
7: Επιστρέψαμε, παιδιά, ελάτε, μαζευτείτε. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
8: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη.

Να το ερώτημα λοιπόν που όλοι έχουμε στο κεφάλι μας και δεν το απαντάμε ίσως ποτέ. Όλοι έχουμε κάνει στον εαυτό μας αυτή την ερώτηση μετά από αδικία. Το ξεπερνάμε? Το ξεπερνάμε ρε παιδιά, γιατί όλοι έχουμε ακούσει το «θα το ξεπεράσεις». Το έχω πει κι εγώ 1.000.000 φορές. Ξεπερνιούνται, κανείς δεν πέθανε από έρωτα. Θα το ξεπεράσεις. Εννοείται θα το ξεπεράσεις. Και θα ξαναερωτευτείς και ξανά μανάκια και. Κανείς όμως δεν μας έχει πει τον τρόπο. Το manual υπάρχει εκεί έξω. Πότε και πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό? Το ξεχνάς με τον καιρό? Το αφήνεις? Το συγχωρείς? Το κουβαλάς? Τι γίνεται ρε παιδιά? Το κουβαλάς μέσα σου και καμώνεις ότι δεν σε πειράζει? Δεν ξέρω, είναι tricky question. Για πείτε κι εσείς. Μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook και Instagram Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Παιδιά, και να σας πω κάτι, όλες αυτές οι καταστάσεις, πραγματικά μετά από σχέσεις, δηλαδή αυτή η αδικία, η απιστία, οι άνθρωποι που εξαφανίστηκαν όταν τους χρειάστηκες, που την έκαναν, έκοψαν λάσπη που λέμε, που τελικά μετά από χρόνια καταλαβαίνεις, γυρνάς δίπλα σου και λες ποιο είναι αυτό το τέρας, καλέ, που έτρεφε εδώ. Όλα αυτά βέβαια εννοείται σε διδάσκουν κάτι, είναι μαθήματα, δεν είναι με τον ωραίο τρόπο. Δεν θα σε βάλουν κάτω σιγά σιγά και θα σου πουν άκουσε να δεις, ένα και ένα μας κάνει δύο, ναι. Δεν γίνεται έτσι, γίνεται με χαστούκια. Σε διδάσκουν. Άσχημο το μάθημα, είναι άσχημο το μάθημα, με άσχημο τρόπο τα μαθαίνουμε. Θα το καταλάβουμε στην πορεία. Πάντα λένε ότι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι, ξέρω εγώ, γιατρεύει τα πάντα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ναι, το πίστευα κι εγώ αυτό, ότι ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Γιατί και όσο προχωράς στη ζωή, μετά θα ξαναρωτευτείς, θα ξεχάσεις το προηγούμενο, θα αυτό, θα αυτά. Καθίστε να δείτε τώρα, γιατί έχει και μια διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μαγικά. Γιατί όταν χωρίζεις από κάποιον, όταν σε αφήνει κάποιος, σε κάνει κουρέλις αυτό, και βρίσκεις καπάκια στον επόμενο, και ας είναι και καλή περίπτωση, και ας ερωτευτείς ξαφνικά, και ας whatever είναι, με το τραύμα που έφυγες από τον προηγούμενο, πας στον επόμενο να στο γιατρέψει κάποιος άλλος. Ή να γιατρευτεί μέσα από μια σχέση. Δηλαδή, ακριβώς αυτό, να στο γιατρέψει κάποιος άλλος. Γίνονται αυτά, θεωρείτε? Ή απλά παγώνει λίγο αυτό το συναίσθημα μέχρι να ξαναζωντανέ. Κάτσε τώρα, κάτσε τώρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα λόγια.

0: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δύσκολο το θέμα. Απιστία, όχι, η απιστία είναι αδικία. Αδικία και σχέσεις, παιδιά. Ποιοι είναι οι τρόποι να ξεπεράσουμε μια μεγάλη αδικία που έχουμε υποστεί, που νιώθουμε μέσα μας πληγωμένοι, που νιώθουμε εξαπατημένοι, που δεν το περιμέναμε ίσως. Για 1500 λόγους, και δεν μιλάω μόνο για την απιστία ως αδικία, μιλάω για τα πάντα. Μιλάω ότι ένας άνθρωπος ήταν σύντροφος, είναι και φίλος, είναι και συνοδοιπόρος, δηλαδή είναι απ' όλα. Αυτός ο άνθρωπος όταν σε προδίδει, όταν σε αδικεί, η μαχαιριά είναι από όλες τις πλευρές. Πώς συγχωρείτε αυτό το πράγμα, συγχωρείτε? Λένε να συγχωρέσουμε, η συγχώρεση είναι μεγάλο πράγμα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Η συγχώρεση είναι τεράστια ιστορία. Να συγχωρέσει τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Βασικά πρώτα τον άλλον, γιατί το να συγχωρήσεις τον εαυτό σου είναι κάτι που θα το κουβαλήσεις μόνος σου, να το κάνεις και παίρνει πάρα πολύ καιρό. Να συγχωρήσεις τον άλλον, να πεις τόσο ήξερε, τόσο μπόρεσε, δεν μπορεί παραπάνω ο άνθρωπος, δεν κατάλαβε. Χίλιες δικαιολογίες, ας πάει στο καλό, απλά να είναι μακριά μου. Πολύ ωραία. Δεν ρίχνω κατάρες, δεν θα ρίξω ευχές, επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μακριά, το κάνω χ. Σκεφτείτε στη ζωή σας πόσοι άνθρωποι σας έχουν αδικήσει και με πόσους κόψατε σε χρόνο ντετέ και δεν τους ξανασκεφτήκατε και πόσους κουβαλάτε. Γιατί κουβαλάμε κάποιους και σαν άχτη και κάποιους τους έχουμε χ. Δεν μας... Γιατί ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι το τραύμα, σου δημιουργεί ένα τραύμα αυτή η αδικία. Αυτό το τραύμα λοιπόν προσπαθούμε τι να το κάνουμε, να το κοιμήσουμε. Να μην μας γρατζουνάει, να μην μας γαργαλάει, να μην μας ενοχλεί, να μην ξεπετιέται εκεί. Μόνο μπορούμε να συγχωρήσουμε, ας πούμε. Άμα δεν είναι πρώτη μούρη στο καβούρι. Α, με παράτησε και κάθε φορά που κάποιος δεν παίρνει 12 και 1, ας πούμε, λέμε πω, με παράτησε και αυτό είναι άτο το τραύμα. Όχι, να μην κάνουμε προβολή του τραύματός μας στον επόμενο, στο μεθεπόμενο κτλ. Για να γίνει αυτό, πρέπει να το κοιμήσουμε αυτό το τραύμα. Γιατί δεν πιστεύω ότι τα τραύματα εξαφανίζονται, απλά κοιμούνται. Κοιμούνται. Να μην δίνουμε την ευκαιρία λοιπόν σε κανέναν να μας ξυπνάει τα τραύματά μας. Να αφήστε τα εκεί σε ύπνο. Σε χειμεριανάρκη, σε. Να μην μας απασχολεί στην υπόλοιπη μας ζωή. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο τρόπος. Και να συγχωρήσουμε μετά και τον εαυτό μας. Δεν θα ξαναπέσουμε σε τέτοια λούμπα. Έγινε, συνέβη, okay, συγγνώμη. Να κάνουμε λίγο πατ-πατ στον ώμο μας. Να μας αγαπήσουμε λίγο παραπάνω και να προχωρήσουμε. Ας κάνουμε ρε παιδιά και ένα μικρό διαλυματάκι. Να τα φουγκραστούμε όλα αυτά και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει.

0: σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Okay. Πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Απλά τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
16: Aquila's Meal! Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
23: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
26: Αθήνα, Ελλάδα
25: και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
25: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
25: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
27: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
0: Εδώ είμαστε, σας έλειψα, να είμαστε. Μηνύματα για το τέλος σας έχω, μηνυματάκια. Έλενα, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λες αυτό που σε πείραξε. Μερικές φορές κοιτάς τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει την ικανότητα να καταλάβει. Εννοείται. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Το ότι δεν έχει ο άλλος την ικανότητα να καταλάβει. Μία φορά σε πείραξε κάτι, το κρατάς. Δύο φορές. Αυτό είναι μότο. Ή μπορεί να σου έχει δώσει αυτό να καταλάβεις. Ή μπορεί να είναι αυτό το προφίλ του ανθρώπου. Άρα εσύ κρατάς οτιδήποτε έχεις μέσα σου αρνητικό. Κρατάς οτιδήποτε θες να συζητήσεις, γιατί αυτός είναι κουτός. Άρα είσαι με ένα βλάκα. Τι λέει αυτό για σένα? Πιστέψε με, γιατί το έχω πάθει, που είναι το άγχος της ζωής μου να μην βρεθώ με κουτό άνθρωπο. Βρέθηκα με κουτό και δεν το καταλάβαινα. Το κατάλαβα κάποια στιγμή. Όχι, όχι, τρέχει μακριά. Παιδιά, είναι ο φόβος της ζωής μου. Μην χαζέψω, βασικά. Ο άλλος σας είναι, δεν με ενδιαφέρει. Τι με νοιάζει? Εμένα με χαζέψει τόσο, αλλάζω, σου μοιάζω. Με φοβίζει πάρα πολύ αυτός ο στίχος που λέει η Νατάσα. Χρήστος, έχω καταλήξει ότι αν υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα να διορθωθεί κάτι, αξίζει να το πεις. Ήρεμα να πεις, αυτό δεν είναι το σωστό, θα ήθελα να το διορθώσουμε έτσι. Ναι, βέβαια να το πεις. Για πες το. Πες το να το λύσεις. Εννοείται, αυτό λέμε, ότι πρέπει να μιλάς. Πρέπει να μιλάς και να μην τα κρατάς. Τώρα, αν θα λυθεί, είναι μια άλλη ιστορία. Ή αν σου πει άλλος, βεβαίως, συγγνώμη και αυτά δεν θα ξαναγίνει και το ξανακάνει. Να. Ελίνα, Μαρία μου, εγώ μια φορά ζήτησα να αποκατασταθεί μια αδικία. Ήμουν ήρεμη. Είχα επιχειρήματα, ήξερε τι ήθελα. Ο άλλος με κοίταζε να του μιλήσω κινέζικα. Ξέρετε, παιδιά, και υποκριτική, δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά μπορεί να γυρίσεις και να κοιτάξεις τον σύντροφό σου και να πεις, παιδιά, γιατί δεν έρχεσαι να παίξεις θέση μου στο θέατρο? Πραγματικά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι ταλέντο είναι αυτό στη ζωή. Εμείς μοχθήσαμε να το μάθουμε. Πραγματικά. Εγώ δεν πιστεύω. Όλοι ξέρουμε όταν κάτι πειράζει τον άλλον, το καταλαβαίνουμε ή το νιώθουμε. Είναι ενεργειακό. Η αδικία είναι κάτι φοβερά ενεργειακό. Δηλαδή, πώς να πω, βγάζει η αύρα. Επικοινωνούν οι ενέργειες των ανθρώπων που ζουν μαζί, παιδιά, που είναι κοντά. Το καταλαβαίνεις. Μπορεί να μην ξέρεις τι ακριβώς είναι, γιατί ο άλλος να μην έχει μιλήσει, αλλά καταλαβαίνεις. Δεν το δέχομαι αυτό ότι δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Είσαι κάθαρμα, είσαι ανέστητος, είσαι λίγος, είσαι γελίος, είσαι βλάκας. Αν δεν καταλάβεις. Επίσης, αυτό που μπορείς να καταλάβεις, προσέξτε, είναι ok. Εμένα δεν θα με πείραζε, καταλαβαίνω όμως τη δική σου την πλευρά. Άλλο και αυτό ωραίο, κοιτάξτε πόσα υπάρχουν, βεβαίως.

0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr. Κάθετος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Έλα παιδιά, η σειρά σας. Μιλάω μόνο εγώ. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, πιστεύεις ότι όλοι έχουμε αδικήσει κάποιον? Ναι. Και ξέρετε τι γίνεται, παιδιά. Όταν είμαστε μικροί, επειδή νομίζουμε ότι όλα περνάνε και τίποτα δεν γράφει, και άντε σιγά μωρέ, και θα δεις, εγώ είμαι έτσι. Αδικούμε τον κόσμο. Αδικούμε ή από παρεξήγηση, ή από το ότι δεν έχουμε καταλάβει, ή από το επειδή σκασίλα μας, ή επειδή επίτηδες, ή επειδή μας έχουν αδικήσει και εμάς. Όπως μας έχουν φερθεί, έτσι θα φερθούμε. Αν φερθούμε άσχημα, χωρίς να το καταλάβουμε, υπάρχει η εξήγηση, η συγχώρεση, ή πω ποτέ το κατάλαβα, πω πω συγγνώμη, και πραγματικά αυτό να συνοδεύεται με πράξη παρακάτω, ότι δεν επαναλαμβάνεται. Όταν είναι μότο, παιδιά, να πάει αλλού. Σπίτι σου, που λέγα και παλιά. Για τρίτη ήταν βαρύ λίγο αυτό. Ήτανε θεματάρα όμως, δεν μπορείτε να πείτε. Τι να κάνουμε, τέτοια λέμε εδώ έτσι. Να περνάει η ώρα μας μέχρι να φτάνουμε στα σπίτια μας με την κίνηση που υπάρχει. Τριτούλα, τι να κάνετε, καθίστε σπίτι παιδιά. Πείτε σπίτι, αραχτή και ωραίοι. Έρχεται η Τετάρτη αύριο, μπας και κουνηθούμε λιγάκι. Τελειώνει ο μήνας, παιδιά, φεύγει, έτσι. Αρχίζουμε τώρα σχέδια καλοκαιρινά. Λοιπόν, η πολυκατοικία της Μαρίας σας φιλά. Αύριο ραντεβού εδώ στις 4, ωραία Τεταρτούλα αύριο. Στο δρόμο 89,8. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο βράδυ.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
11: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
12: ο διαγωνισμός κλείνει.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
17: Άκου το Αιγαίο.
18: Στείλε αμέσως.
19: Ζήσε τη βραδιά.
20: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
22: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα!
25: Ένας θείος.
0: Ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
15: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
16: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
18: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω? Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, είμαστε ανάσα μετά τις 7, στο δρόμο 89,8 και μέχρι και τις 10 μαζί θα είμαστε, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Οπότε, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω όλα και στο μικρόφωνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Μερικές φορές εκεί που δεν το περιμένεις έρχεται η ανατροπή και μερικές φορές θα πρέπει να περιμένεις για να γίνει η ανατροπή. Τις περισσότερες όμως θα πρέπει εσύ να είσαι εκείνος ή εκείνη που θα ανατρέψεις τα πράγματα που δεν σου αρέσουν, δεν τα θέλεις ή τέλος πάντων δεν σου κάνουν. Με ποιο τρόπο ο καθένας έχει το δικό του.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έλα τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8. Ερχόμαστε με όλα αυτά που έχετε ζητήσει μέχρι και τις 10.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Λιποφίλια, τι ωραίο όνομα αλήθεια.
3: Φίλια με γιώτα.
4: Παπ, το 30 φιλιά.
5: Ναι.
4: Παπ.
3: Να σου πω Χριστό, μην τον αφήνεις να σου κάνει τον έξυπνο. Η Φίλια έχει ξαναπάρει, μας έχει πει ότι είναι από το 30 φιλιά και τώρα τον παίζει ό,τι ξαφνικά.
2: Και σου είχα εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη.
2: Ξαφνικά λέει μπράβο ρε Γιάννη.
4: Μία Φίλια υπάρχει μόνο. Μία Φίλια υπάρχει μόνο. Φίλια, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, πες την αλήθεια.
2: Έχει πάρει, ναι.
5: Ναι, έχω ξαναπάρει.
4: Ορίστε, λάθο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
9: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
9: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Απλά, τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
17: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
16: Και από communication skills?
17: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
16: Ηγετικά προσόντα?
17: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
16: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
5: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
25: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας λοιπόν απόγευμα Τρίτης 30.dromosfm.gr. Να σας πω κάτι, ας είναι αυτά τα προβλήματά μου. Να μην θυμάμαι μέρες, ημερομηνίες, ώρες και μήνες. Μπορεί να είναι αυτά μόνο τα προβλήματά μου. Εσείς λοιπόν 30.dromosfm.gr για ό,τι προβλήματα έχετε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και στο γρήγορο θα σας πάω τη βόλτα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε και πολλά να ζήσουμε στο δρόμο 89,8 και δεν θέλω να χάσουμε τίποτα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
1: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τζαμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο και να εμπνέομαι από τα μηνύματά σας.

καφέ. Ο νιά

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και είναι αυτές οι φορές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δεν ξέρεις πώς να το πεις, δεν ξέρεις πώς να το υλοποιήσεις. Είσαι λίγο μπερδεμένος, είσαι λίγο με μια ανασφάλεια, λίγο που φοβάσαι, λίγο που δεν θες να ρισκάρεις. Από την άλλη θέλεις να τα κάνεις όλα αυτά. Είναι λίγο η συνήθεια, λίγο η ρουτίνα σου, λίγο τα θέματα που τα γνωρίζεις έτσι όπως είναι. Και λες τώρα τι θα γίνει παρακάτω, αλλά βρε παιδιά, αυτή δεν είναι η μαγεία. Να τολμάς να κάνεις το βήμα, γιατί πλέον δεν θες να είσαι στάσιμος ή δεν θέλεις να μείνεις εκεί, και να ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. Θα μου πεις θα είναι καλύτερο, θα σου πω δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον εσύ θα έχεις κάνει κάτι που προστάζει και το μυαλό σου και η καρδιά σου. Να τα ακούτε και τα δύο, σας δίνουν απαντήσεις πολλές.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: ποτέ να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και κάπως έτσι στο δρόμο 89,8 θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο ραδιοφωνό μας και όχι μόνο. Γιατί σήμερα έχετε ζητήσει πολλά τα οποία καταλαβαίνω ότι έχετε ανάγκη να τα ακούσετε και να τα μεταφέρω στον αέρα. Είναι και εκείνα βέβαια που μένουν μεταξύ μας στο www.dromosfm.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.
11: 5

0: ρόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Για όλα να έχετε άποψη, παρακαλώ πολύ, αλλά για όλα να έχετε ενημέρωση από διαφορετικές πηγές σας, το έχω πει. Εξάλλου πιστεύω ότι η γνώση εκτός των άλλων είναι και ελευθερία. Θέλω να είμαι και θέλω να είστε ελεύθεροι άνθρωποι, να αποφασίζουμε για ό,τι μας αφορά, σε όποιο τομέα μας αφορά. Να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να επικοινωνούμε. Και τουλάχιστον εδώ, στην παρέα τη δική μας, στο δρόμο 89,8, το κάνουμε και το κάνουμε ωραία.

0: Α, βέβαια και δεν σας το είπα, καλά που μου το θυμήσατε. Σήμερα είναι η πρώτη επίσημη, η επίσημη πρώτη νομίζω λέγεται, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο θυσίο, χωρίς προσκλήσεις, χωρίς VIP καθίσματα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το όνομα, την ιδρυτική διακήρυξη, τα χρώματα που έτσι κι αλλιώς μας τα είχε πει, κόκκινο και μπλε, και ξεκινάει λοιπόν τη νέα του διαδρομή και θα μελετήσουμε, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα έχουμε και παρασκηνιάκι πολύ νομίζω αύριο, αν έχει γίνει κάτι τέλος πάντων που πρέπει να το μοιραστούμε ή θέλουμε να πούμε τι και πώς.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα. Αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
1: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι?

0: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Breakfast at Star.
3: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
2: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Και επιστροφή στην τρίτη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Συνεχίζουμε έτσι όπως αρχίσαμε, δυναμικά και όμορφα και δεμένα μεταξύ μας. Αυτό είναι το κυριότερο, το βασικότερο. Γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε μέχρι και τις 10. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

τα τραγούδια που θέλετε να τα ακούσετε και θέλουμε να τα ακούμε πολύ δυνατά, λες και ταυτιζόμαστε. Έλα που είναι μερικά που δεν μας λένε τίποτα ως στίχοι, τέλος πάντων δεν μας θυμίζουν κάποια δική μας προσωπική εμπειρία ή ιστορία, αλλά με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, μας δημιουργούν εικόνες και νιώθουμε τι μπορεί να νιώθει κάποιος όταν ταυτίζεται στο 100%. Και μας αρέσουν και θέλουμε και να τα τραγουδάμε δυνατά και θέλουμε και να τα νιώθουμε και να τα αισθανόμαστε και είναι ωραίο. Και γενικότερα είναι ωραίο να σ' αρέσει τα τραγούδια. Περιγράφουν, η αλήθεια είναι, ιστορίες ζωής. Αν αυτές τις ιστορίες ζωής μέσα από το στίχο και τη μουσική μπορούν να σε κάνουν να τις κάνεις και εικόνα, είναι σίγουρη επιτυχία.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει και τι θα συμβεί, γιατί θέλω την Παρασκευή 12 Ιουνίου να πας στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τη μεγάλη συναυλία της Λίλα. Έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Ώρα έναρξης στις 8, που σημαίνει ότι για να είσαι εκεί θα στείλεις τώρα το μήνυμά σου. Γράψε δρόμους, άφησε κενό, τη λέξη Λίλα, το όνομά σου και κάνε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS. Δρόμος κενό, Λίλα όνομα, αποστολή 54301.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Όσα περισσότερα ζητάτε, λένε, τόσα περισσότερα θα λαμβάνετε. Αυτό βέβαια δεν είναι και σίγουρο πάντα, είναι ανάλογα από ποιον το ζητάς. Αν δηλαδή ο άλλος έχει άλλους σκοπούς στο κεφαλάκι του και το μόνο που θέλει είναι να σου πάρει και όχι να σου δώσει, ό,τι και να ζητήσεις εσύ, με όποιο τρόπο, δεν. Αλλά μην απογοητεύεσαι, γιατί θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και αν δεν στο δώσει αυτός, θα στο δώσει κάποιος άλλος. Και θα νιώσει και καλύτερα. Που σημαίνει ότι όταν θέλετε κάτι, να το ζητάτε. Εάν εσείς κρίνετε ότι πρέπει να το ζητήσετε, εάν κρίνετε ότι θα φάτε πόρτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αναζητήστε τα θέλω σας κάπου αλλού. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ανοιχτές πόρτες για τα θέλω σας. 100%. Το μαγικό, το υπέροχο, το ασυναγώνιστο, το ανεπανάληπτο είναι αυτές οι πόρτες να βρεθούν ξαφνικά μπροστά σας και να, οπ, να ανοίξουν εκεί που δεν το περιμένεις. Κάνω και ηχητικά εφέ, είδες.
9: Και στη μύτη πόρτα.
0: Όχι, ανοίγουν προς τα μέσα. Αλλά κάποιες φορές πρέπει εσύ να την ανοίξεις την πορτούλα ή τέλος πάντων να δηλώσεις διαθέσιμος ότι θέλεις να ανοίξει η πόρτα για να εισέλθεις.

0: Ήχος 89,8.
1: Ωρα μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και με τα άλλα, αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Η Μοίρα Τραγόμαλου, και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Τα

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ο Δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 29 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
1: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
8: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
1: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

Ζώνος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Λοιπόν, Φίλια, τι ωραίο όνομα, αλήθεια.
2: Φίλια με γιώτα.
3: Παπ, το 30.000.
4: Ναι.
3: Παπ.
2: Να σου πω, Χριστό, μην τον αφήνεις να σου κάνει τον έξυπνο. Η Φίλια έχει ξαναπάρει, μας έχει πει ότι είναι από το 30.000 και τώρα το παίζει. Ό,τι ξαφνικά.
3: Συγγνώμη.
1: Ξαφνικά λέει μπράβο, ρε Γιάννη.
3: Μία Φίλια υπάρχει μόνο. Μία Φίλια υπάρχει μόνο. Φίλια, έχει ξαναπάρει τηλέφωνο, πες την αλήθεια.
1: Έχει πάρει, ναι.
4: Ορίστε, να το.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες.

0: πρωί γράφεις το δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες.

0: χιλιάδες επορίες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις κι αγκαλιά.
3: Έρχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου αποκλειστικά στον δρόμο 89,8. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο.
5: Δέκα επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στη

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
2: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
3: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
2: Στη λάμψη.
4: Είχε.
2: Εμπόριο ουρανίου.
1: Κατάλαβε, μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
4: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
2: Εμπόριο ουρανίου, ουρανίου, έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
6: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
7: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
8: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στα φρένα έχουν...
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.